όσοι παίρνουν ένα πάει για το σπίτι, ενώ το φρόντο τρανς καημίτη, πιο εκεί κουλουρτζίο τα βλάζνα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

94,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: ακόμα τέσσερα, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Στα μάτια σου ένα φως, άνοιξες τα βουνά. Και η ψυχή σου ανθός,

κι αν σου ο Θεός κοιτάζει ξεχασμένος. Μες στο δωμάτιο γυρνάς και ψάχνεις σαν χαμένος.

πλάτανος θέλει νερό κι η Λεύκα θέλει αέρα. Έλα κι η Λεύκα θέλει αέρα, κι η Λεύκα θέλει αέρα.

έπαιζαν όλη τη μέρα με μια μύγα στον αέρα. Βούριζαν σαν το μελίσι. Μην

Μπαίνει στο μπαράκι ο Kill Billy, που κάμισο καρός. Πάει στην μπάρα, κάθεται και αρχίζει να κλαίει γοερός. Μαμά, πώς είναι έτσι καλή αυτός? Δεν τον έχω δει ποτέ τον Billy έτσι. Φαίνεται σοβαρό. Από τις 10 είναι ήδη φέση. Μαύρο κόκκινο καιρός. Τρελαμένος, αγριεμένος.

Ρεζίλη, ποιος, εσύ? Ένα χιλμπίλι. Κάνε λίγο κράτη υπομονή. Σ' αγαπώ πολύ. Αχ, χιλμπίλι. Αχ, χιλμπίλι. Ξέχασε τι πια τη λύλη. Έχεις γίνει πια ρεζίλη. Εσύ είσαι ένα χιλμπίλι. Κάνε λίγο κράτη υπομονή. Σ' αγαπώ πολύ. Το χρώμα του είναι χάλια.

0: Μ' άφησες μόνο ο διάολος να πάρει τη μοίρα μου. Θα σ' είχα σφάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου. Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Στη μηχανή του κοιμάει πας είχα λιανίσει. Και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Και ήρθαν στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε. Και στα μπαλκόνια βγήκανε για να μη χάσουνε. Όπου να δεις το αίμα του πλήθους παγώνει. Με ένα σαλάμι που παίρνανε σε ένα σεντόνι. Και πρώτη σελίδα να γράφει ο τύπος διάφορα. Και να πορώ κοίταρε πως τα κατάφερα. Για να σε κάνω κοντά μου ξανά να γυρίσεις. Στα λαντικά να κοπούν εντελώς οι πωλήσεις. Και πλάκες επίσης γινήκαν στην αναπαράσταση. Που μου τη βαράει και αρχίζω κι εγώ την παράσταση. Τους δείχνω να φέτες κόβω από το σαλαμάκι. Και τους ρωτάω αν έχει κανένα ουζάκι. Που λες τους τι δίνει να θέλουνε να με λιντζάρουνε. Και για μια πλάκα την κεφαλή να μου πάρουνε. Κάπου εδώ μωρό μου τα αστεία τελειώνουν. Προφυλακιστέω με βγάζουν και μέσα με χώνουν. Και λέω την αλήθεια και τώρα πια δεν με πιστεύουνε. Τρελοί και γιατροί μες στο δαφνί μ' αποφεύγουνε. Και περιμένω μωρό μου να έρθεις να τους πεις. Πως είσαι καλά δεν είσαι σαλάμι και ζεις.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
6: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
7: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Τρίτη και Τετάρτη, 2 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
13: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό, έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
14: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίδια
15: κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
16: Νέα δημοσκόπηση στο προσκήνιο, νέα επανάληψη μάλλον των ίδιων ακριβώς στοιχείων πάνω κάτω. Προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 29,7%. Έπεται, παρακαλώ πάρα πολύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κόμμα δεν είναι καν στη Βουλή. Δεν έχει καν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τόσης Πασόκ και Καρισιανού. Όπου το κόμμα της κυρίας Καρισιανού παραμένει τέταρτο στις επιλογές των πολιτών. Και δεν είναι ούτε αυτό στη Βουλή. Και επαναλαμβάνω την ανησυχία που έχω στο θέμα της επιλογής από τους Έλληνες πολίτες που μπορούσαν φάση του κόμματος το οποίο θα ψήφιζαν και θα στήριζαν αν είχαμε τώρα εκλογές. Πώς είναι δυνατόν να στήριξουμε κόμματα που δεν υπάρχουν καν στη Βουλή, με πολιτικούς αρχηγούς που έχουν δοκιμαστεί σαν πρωθυπουργοί, βλέπω Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έντιμα δεν έχει ποτέ ζητήσει συγγνώμη από το ελληνικό λαό για τα λάθη τα οποία παραδέχεται εμένα ότι μπορεί να έχει κάνει, αλλά τα έχει ιδεολογήσει ως λάθη που έγιναν σε μια περίοδο που δεν ήταν έντιμος να κυβερνήσει, όμως κυβέρνησε και έπαιξε με δίχτυα της χώρας και μας φόρτωσε αρκετά μοίρια στις πλάτες μας. Ενώ σαν βουλευτές τα τελευταία χρόνια του νομού Ηρακλείου ο κ. Τσίπρας ήταν παντελώς ανύπαρκτος στην πολιτική κακιέρα. Γιατί διάβαζε για να γίνει ξανά αρχηγός, να διαλύσει το κόμμα το οποίο τον έβγαλε κυβέρνηση και να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα στο οποίο πάνε προσπαθούν τώρα όλοι να χωρέσουν. Λες και είναι η σωτηρία αυτή το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο θα βγάλει τη χώρα στα νυχτά. Ξανά τα ίδια, ξανά θα γίνει ένα όχι ναι, ξανά θα γίνει αυτή η κολοτούμπα. Δεν έχουμε πάθει από τα λάθη μας. Τώρα θα μου πείτε θα συνεχίσουμε με αυτούς που είναι τώρα. Αυτό και άμα είναι πιο δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον αυτοί υπάρχουν. Ενώ αυτοί που δεν υπάρχουν, πώς μπορούν να μας πείσουν ότι μπορούν να πάνε τα πράγματα κάπως καλύτερα. Τέλος πάντων, είναι δύσκολη αυτή η φάση καλοκαιριάτικα τώρα να πείσουν τον Έλληνα πολίτη να σκεφτεί λογικά και να στηρίξει το κόμμα το οποίο θα ψήφιζε αν γινόταν αύριο εκλογές. Τώρα, αν θα γίνουν σύντομα εκλογές, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Ο Πρωθυπουργός το έχει πει πάρα πολλές φορές ότι θα γίνουν εκλογές όταν ολοκληρωθεί η τετραετία, δηλαδή από το 27 την άνοιξη. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι τον συμβουλεύουν να γίνουν αυτές τις εκλογές νωρίτερα. Άρα και θα γίνουν μετά από τη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ θα κλείσει το μάτι για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δεν ξέρεις ποτέ τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ένας Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος όμως Πολάκης έχει πει ότι η νη κυβέρνηση, η πρόσωπη κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την τετραετία. Τώρα, αν κάτι γίνει και το αναιρέσει, σημαίνει ότι δεν μας τα λέει καλά. Τώρα θα μου πείτε είναι η πρώτη φορά που κυβερνώντες πρωθυπουργοί δεν τα λένε καλά. Άπειρα τα παραδείγματα. Οπότε μην είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι για όσα έχει πει μέχρι τώρα ένας πρωθυπουργός, ότι μπορεί και να μην γίνουν έτσι όπως τα έχει πει μέχρι και πρόσφατα, γιατί μπορεί και τελευταία στιγμή να τα αλλάξει. Είναι στη δική του ευχέρεια να το κάνει για το κοινό καλό. Θα το στηρίξει έτσι κι αλλιώς. Οπότε έχει κάνει δικαιολογία για να βγάλει πάλι την προσωπικότητά του ατσαλάκωτη, υποτίθεται. Καλημέρα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε Δευτέρα σήμερα, νέα εβδομάδα. 13 έχει ο μήνας Ιούλιος. Ευτυχώς δεν είναι Τρίτη. Για τους προληπτικούς. Αύριο θα είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου. Ουφ, τελειώσαμε και θα έχουμε και σπιρδάκι αύριο. Καλώς εγώ των πραγμάτων, οπότε ήθελα να κάνω το φανταστώ, θα έχω ξανά Τρίτη και 13 σπιρδάκι στον αέρα. Την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στον αέρα ο πατέρας Σπυρδάκης, το σύμπαν έπεσε εδώ πέρα στο ραδιοφωνό. Κλείσανε φώτα, κλείσανε ρεύματα, κλείσανε νερά. Τα πάντα κλείσανε. Black Day ήταν για τον 104,4 εκείνη. Τέλος πάντων, σήμερα είναι Δευτέρα, 13 του μήνα Ιούλη. Οσία Σάρας, οσίων ηλιοφώτων. Χρόνια πολλά στη Σάρα, χρόνια πολλά στον ηλιόφωτο. Τι ωραίο όνομα να σαν είναι ηλιόφωτο. Και αν δουλεύεις λες ιδέοι, αν δουλεύεις κάποιον άλλο πάροχο ενέργειας. Πολύ συνέντερη σήμερα 13 μετά από τις 6, θα δεις 48 μετά από τις 8 το απόγευμα. Καλημέρα. Ο καιρός, καλοκαιρινό ασφαλώς, θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Γραγατσάνης με επιστημονική τεκμηρίωση τα νέα του καιρού. Αμέσως μετά έχουμε Γιώργο Τουμπλουδάκη με την κρίνια της Δευτέρας. λίγο μετά από τις 9 μαζί μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διεθνών Ξενοδοχείων της χώρας, Γιώργος Πελεκανάτης, είχαμε περιστατικά βίας εργαζόμενος από διευθυντές ξενοδοχείων. Να ρωτήσουμε και πώς πάει και η τρέχουσα περίοδος, τι λένε τα νούμερα, πώς πάνε οι πιλότητες και τι συμβαίνει εκεί έξω στα ξενοδοχεία. Έχουμε ρεκόρ αφήξεων. Αυτές οι αφήξεις όμως δεν αφήνουν ιδιαίτερο αποτύπωμα στον τόπο και πρέπει μάλλον να συνειδητοποιήσουμε ότι ο τουρισμός σιγά σιγά αλλάζει και να πάρουμε είδηση όλες και όλοι. Ο επαγγελματίας στήρας του Αγίου Νικολάου συνελήφθη εχθές για ηχορύπανση και εκεί υπάρχει ένα θέμα για το πώς ακριβώς. Ο επαγγελματίας στήρας του Αγίου Νικολάου συνελήφθη εχθές για ηχορύπανση. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα για το πώς ακριβώς διαχειριζόμαστε τώρα όλα αυτά καλοκαιριάτικα. Τελικά θέλουμε διασκέδαση.

πάρει πάρα πολύ ζεστά και να βγει μπροστά της και να το ξεντώσει στη συζήτηση και στις πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν. Γιατί τι έχουν μείνει ακόμα, 7 Κυριακές μέχρι τέλος του Αυγούστου. 7 Κυριακές. 7 γεμάτες ημέρες για την εστίαση και την επισκεψιμότητα στον τόπο μας. Οπότε πρέπει τα μαγαζιά αυτά να δουλέψουν γιατί έχουν υποχρεώσεις φουλ να βγάλουν σε πέρας. Πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε. Καλημέρα, Σοφία τη Βιδάλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας εύχεται και μας γράφει στο Facebook, όπου εκεί μας ζωντανά. Πέρα από τους 104,4 που είμαστε επίγεια στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Ζωντανά και στο Instagram και στο TikTok. Αρκετοί φίλοι και φίλες ήδη ζωνισμένοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μας ακούτε ακόμα μέσα από ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24.gr. Το site του 104,4 104FM.gr, ασφαλώς, και πάνω απ' όλα στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Επίγεια, ορθόδοξα, έτσι όπως ακούγεται το κλασικό ραδιόφωνο, όχι ψηφιακά μόνο και όχι όποτε να είναι. Εδώ η ενημέρωση είναι με συνέπεια καθημερινά, στις δικές παρέα, 8 με 10, εδώ και 25 χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, 2-841-025-425, τα λέμε τηλεφωνικά, σχόλια, παρατηρήσεις και καλημέρες. Πάμε rfm.papakismet.com, τα ειδικά σας τα email. Από θέμα προσφορών, γιατί μιλάμε τώρα για σούπερ νέα εβδομάδα, μιλάμε για μιλονάκι, όπου σήμερα θα βρούμε μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάριο τεμάχιο, 0,59, μόνο στο μιλονάκι. Φόρμα φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία, τεμάχιο, 1,29, μόνο στο μιλονάκι. Τριένταμ και Γκούντα, 500 γραμμάρια, τεμάχιο, μόλις 2,99 στο μιλονάκι. Και Νες Καφέ Classic, 100 γραμμάρια, τεμάχιο, 3,99, μόνο στον μιλονάκι. Επινέδου 51 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλεφωνικές παραγγελίες για αυτά τα πράγματα στην πόρτα σας στο 2841-021-711. Μιλονάκης τα έχει όλα και συνεφέρει. Μιλονάκης ψάχνει οδηγό και αν ενδιαφέρεσαι για μια θέση μόνιμης απασχόλησης πίσω από το τιμόνι του Μιλονάκη, τότε ο Μιλονάκης περιμένει σε 51 να τα πείτε, να τα βρείτε για να ξεκινήσεις άμεσα δουλειά. Και να είσαι σίγουρος ότι θα απολαμβάνεις όλα όσα δικαιούσε και ακόμα περισσότερα, γιατί σίγουρα και η ικανοποίηση του κόσμου που εξυπηρετείς καθημερινά είναι ένα συν στη δική σου φαρέτρα των εισοδημάτων σου. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και αναγνώριση, είναι και τα ευχαριστώ, είναι και καλές κουβέντες, είναι και τα τυχερά. Γι' αυτό λοιπόν, αν σου αρέσει να οδηγείς, τότε ο Μιλονάκης σε περιμένει. 2-841-021-711 και πιάσε δουλειά τώρα στο Μιλονάκη σαν οδηγός. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, πάνω η μέρα να ξεκινήσει όσο πιο ευχάριστα και παρέστηκα γίνεται, ραδιοφωνικά, τηλεφωνικά, από τους 104,4 και σήμερα μαζί ζωντανά για 2 ώρες. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: Ακριβώς 20 μετά από τις 8 και με συνέπεια όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 8 και 20 στον αέρα ο πολύ καλός φίλος, νέος συνεργάτης μετεωρολόγος Μιχάλης Καργατσάνης θα μας πει για τον καιρό στην νέα εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα 13 του μήνα Ιούλη. Καλημέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα Θάνο, καλή εβδομάδα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροάτες.
0: Η ζέστη παραμένει, ο υδράργυρος παραμένει εκεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, τα μπουρίνια, ο αέρας, τα μελτέμια, όλα αυτά δηλώνουν ξανά παρουσία στην εβδομάδα.
1: Και αυτή την εβδομάδα θα έχουμε μια εντελώς καθαρά καλοκαιρινή εβδομάδα, με τα μελτέμια να έχουν και πάλι τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας. Θα διατηρηθούν με ένταση κοντά στα 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς μέγιστη τιμή, 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία στις νοτιότερες περιοχές του νομού Λασιθίου. Από την Πέμπτη τώρα και την Παρασκευή κυρίως φαίνεται να ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία, περιορίζεται η ένταση του μελτεμιού και θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 33 βαθμούς στα εσωτερικά τμήματα του νομού, στις νοτιότερες περιοχές ενδεχομένως να δούμε τιμές κοντά και στους 36 με 37 βαθμούς. Από το Σαββατοκύριακο όμως και πάλι από το Σάββατο και Κυριακή επανέρχεται το μελτέμι με τη γνωστή την ίδια ένταση που είχε και τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή κοντά στα 5 με 6 μποφόρ. Έτσι λοιπόν μία εβδομάδα πανομοιότητα με την προηγούμενη, με τη ζέστη να κάνει την εμφάνισή της σε ανεκτά επίπεδα, κυρίως στα νότια τμήματα του νομού, κεντρικά και νότια τμήματα του νομού. Και παραθαλάσσιες περιοχές θα έχουν 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη τη μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας λόγω της θαλάσσιας άβρας.
0: Και την ίδια στιγμή, την ίδια περίοδο, η Κεντρική Ευρώπη να δοκιμάζει ξανά από ένα ακόμα κύμα καύσωνα που δείχνει ότι φαίνεται να παραμένει με έτσι ιδιαίτερη ένταση στα κεντρικά της Ευρώπης.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα έλεγα ότι εξελίσσεται σε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Θερμοκρασίες και μάλλον θα έλεγα γενικότερα καιρικές συνθήκες ασυνήθιστες έως αφύσικες για την περιοχή. Ευτυχώς στα δικά μας γεωγραφικά μήκη και πλάτη, στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, το ευεργετικό μελτέμι κρατάει, συνεχίζει να κρατάει τις θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα και τη ζέστη σε ανεκτά επίπεδα.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Καργατσάνη, τελευταία ερώτηση. Κάτι που μας δυσκόλεψε τα προηγούμενα 24 ώρα ήταν η υγρασία. Αυτή περιορίζεται την εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Και σχετική υγρασία. Θα έχουμε χαμηλότερα ποσοστά σχετική υγρασία αυτή την εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη Καργατσάνη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλή δημιουργική εβδομάδα. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας, τον Γενικό. Παρακαλώ.

Αυτά λοιπόν για τον καιρό στην εβδομάδα. Παραμένει καλοκαιρινός, παραμένει η θερμοκρασία σε ψηλά επίπεδα. Έχετε και μείωση των εντεμιών, άρα θα έχουμε πιο αυξημένη θερμοκρασία. Οπότε, βαθιές ανάσες και καλημέρα. Καλημέρα στον Παπαδάκη, καλημέρα ρε Γιάννη. Έχουμε γελαστεί υποδοχή στην πόλη μας εκεί στο περίπτερο απέναντι από τους Σκλαβενίτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Μαζί μας Χίγος ο Κοκολάκης, ασφαλώς η Προεδράρα. Γεια σου ρε Κωστή, ώρα καλή εκεί στους ποτάμους. Τα πάμε να λιγάκι πιο δροσερά, όταν θέλει, όταν δεν θέλει. Τουτού, δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμα για το Ελνίνιο, δεν νομίζω να μας απασχολήσει. Θα το ρωτήσουμε την Παρασκευή όμως, θα μας πει περισσότερα τα καιρικά φαινόμενα. Εσύ για το Ελνίνιο δεν έχεις διαβάσει τίποτα, δεν το έχεις ψάξει? Περιμένω μας τα πεις με την κρίνια σου το επόμενο ημίωρο. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς. Καλημέρα Σοφία Τιβιδάλης, Γιώργο Μπροστοτάκη. Καλημέρα στον Τζόρτζ Τζορτζία, εδώ στο Instagram. Καλημέρα και στον Νικηφόρο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στον Δημήτρη, στην Γιούλη. Καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα γλέντια έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Γίνονται πέρα δόθε και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι και η νέα γενιά επιλέγει παράδοση. Εδώ έχει και ο Μεθυμός ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο Μεθυμάκη. Καλημέρα, να έχεις καλή εβδομάδα φίλε.

Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 με ορθοπεδαλίαση ή σε κάτι φορά. Το θέμα είναι το να ανεβούμε στο ποδήλατο, ο δρόμος μας να είναι καθαρός, να είναι σίγουρος και εμείς να έχουμε το νου μας κάπου εκεί στα φρένα, ε. Γιατί και κάποιοι άλλοι θα αναφερθούν με φόρα, αλλά κουτουβαλιστήκαμε όλοι μαζί, δυστυχώς. Όλοι μαζί. Τότε που όλοι ψέψαμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, αλλά τον μπουλό.

1-2, φου, παίρνουμε ποδήλατο και πάμε με το ποδήλατο στα Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, χαλιά Γενικολάου, για να πάρουμε καταρχήν το ψωμάκι της ημέρας. Μου έχει τύχει, ρε παιδιά, πισιρικάς, να έχω πάει στο φούρνο του Μαρί στη Νεάπολη να πάρω ψωμί, να κρεμάω τσακούλα στο τιμόνι του ποδηλάτου και πάνω τώρα στην παιδική ανεμελιά, στο χάζι, στην παρέα και όλα αυτά, να έχει ακουμπήσει η σακούλα του ποδηλάτου στη ρόδα, στον τροχό, να έχει ανοίξει τρύπα, να έχει πέσει το ψωμί, να μην το έχω πάρει χαμπάρι, και να φτάνω σπίτι και να μου λέει ο σχολημένος ο παππούς, ο Μίτσος, πού είναι μωρέ το ψωμί? Ποπ, πού είναι το ψωμί? Ωραίο. Τι παθαίναμε κι εμείς πισιρικάδες τότε? Αλλά οκ, το Μήλο είναι καλά και ο Μαρίς τότε ήταν βέβαια στα πολύ πολύ καλά του, τότε στη Νεάπολη. Και ψωμάκι ξανά. Το φάγα τα κατσούλια του ψωμάκι την ημέρα εκείνη. Χαλάλι, δεν πειράζει. Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί, λαχταριστό, τραγανό, βγαλμένο από το φούρνο λίγη ώρα νωρίτερα, στα Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης και τέλεια Γενικολάου. Και ό,τι βγαίνει από τα Μήλο είναι λαχταριστό, είναι εγγυημένο, είναι φτιαγμένο με πολύ μεγάλη αγάπη, μεράκι, γνώση, καλά πρώτα υλικά, αγνές πρώτες ύλες και πάνω απ' όλα την υπογραφή και την εγγύηση Μήλο. Όπως λέμε καλημέρα στο Μεραμπέλο. Γύρω στο Μεραμπέλο την καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο. Και εννοούμε καλημέρα, καλή ζωή, καλή στιγμή και όλα τα καλούδια. Γιατί πάρα πολύ απλά, ό,τι παίρνεις από τα Μήλο, σίγουρος και σίγουρη ότι είναι το ιδανικότερο, το πιο φρέσκο και λαχταριστό και το πιο εγγυημένο για απόλαυση κάθε στιγμή της ημέρας. Μόνο Μήλο.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
0: Η
8: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
9: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Αυτή την καλημέρα λέμε και εμείς καθημερινά ζωντανά από τους 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Νέα εβδομάδα από σήμερα, Δευτέρα 13 του μήνα Ιούλη, και πάμε αέρα μέχρι και τις 10 το πρωινό. Μια κουμπή γεμάτη από επικοινωνία, από απόψεις και από σχόλια και από προβολή ασφαλώς των επιχειρήσεων εκείνων οι οποίες είναι εδώ και παραμένουν στεναρά και με υγεία αυτή την καθημερινή επαγγελματική οικογένεια της πόλης του Αγίου Νικολάου. Μανώλη Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία Service, Μπηγάου 32, που έρχεται Αγίου Νικολάου. Εκεί θα βρείτε ρούχα για την εργασία, γιατί η κάθε εργασία θέλει τα δικά της τα ρούχα. Οπότε μην παίζετε με την ασφαλειά σας. Καλό θα είναι να εργάζεστε σε εξωτερικά σημεία και όχι μόνο. Να είστε ντυμένοι σωστά για να μην έχετε κάποιο απρόοπτο. Μανώλη Τζόρτζης τα έχει όλα, από γαλοτσάκια, παπουτσάκια μέχρι και μάσκες. Κράνη, ανάλογο ρουχισμό για κάθε εργασία. Μην νομίζω ότι θα σας δένουν καθόλου. Ίσα είναι φτιαγμένα με τέτοια υλικά που δεν σας δένουν καθόλου. Θα σας παρούν και μια ασφάλεια για να νιώθω σίγουρα ότι θα βγάλω το μεροκάματο χωρίς προβλήματα. Μανώλη Τζόρτζης και ρούχα και τον εργαζόμενο και τον επαγγελματία. Γεια σας, 32, προηγείται Λόγη Νικολάου. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-026-600. Μανώλη Τζόρτζης και Μαρκούτσιο ψηλής πίεσης. Φέρες Γραερίου και τα πάντα όλα. Πάρα πολύ απλά είναι Τζόρτζης. Θα βρίσκεις όλα εκεί μαζί με τη συμβουλή του βέβαια για κάθε εργαλείο ή για κάθε αγορά που θέλεις να κάνεις, ώστε να πάρεις πραγματικά αυτά τα οποία θα σου λύσουν τα χέρια και θα σε ευκολύνουν να είναι η δουλειά σου πολύ πιο παραγωγική και αποτελεσματική ασφάλως. Καλημέρα και στο Γιώργο Μοσκοβίτη, καλημέρα. Το Στέργιο το Μαρτίνο Βιτσά από τη Μήλατο. Θα πούμε για τη Μήλατο αύριο. Ωραίες εκδηλώσεις ετοιμάζει και η Μήλατος και φέτος καλοκαίρι. Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού να έχει πάρει τα πάνω του. Μια και λέμε για εκδηλώσεις. Ένα από τα μέλη του Συγκροτήματος 50 που θα απολαύσουμε την Παρασκευή στην Πυροβραδιά στη Νεάπολη θα είναι μαζί μας το τελευταίο ημίωρο σήμερα, μαζί με τη Ράνια την Ανδρεαδάκη που θα βγει νωρίτερα για να μας πει για τις σχολές των τελευταίων στο νοσοκομείο του Νικολάου. Ενώ λίγο μετά τις 9 μαζί μας ο Γιώργος Μπελεκανάκης, πρόεδρος των ξενοδοχείων της χώρας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και περιμένουμε με αγωνία την κρίνια του κυρίου Γιώργου Τουτουδάκη που πίνει το αυγό τώρα πρωί για να βγει στεντόριο και με καθαρή φωνή στον αέρα να μας τα πει όλα όσα έχει σημειώσει ή όλα όσα έχει στο μυαλό του και δεν έχει ξεχάσει για τη σημερινή του κρίνια.

0: Λοιπόν, το του προστάξει ο Γιώργος λέει ότι παλιά από πεζιρικά που ήταν και έπαιρνε ψωμί, καμιά φορά ούτε αυτήν το έφτανε σπίτι, γιατί έπαιρνε μία λάχτα, την έβαζε μέσα και άντε για το ψωμάκι το φρέσκο. Τι έκανε με το φρέσκο παλιά?
1: Ναι, εντάξει. Και καλά. Όχι τόσο με τη σοκολάτα μέσα, αλλά ξανά να φτάσουμε στο σπίτι, το είχαμε φάει το μισό.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι να στέλνει η μάνα σου και ο κύριος σου να πάρει ψωμί?
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Τι ψωμί έπαιρνες τότε?
1: Εντάξει, τότε δεν υπήρχαν και πολλές εναλλακτικές σε σχέση με σήμερα. Η άσπρο ή μαύρο, ας πούμε, εννοεί, υπήρχε τότε, ας πούμε, ό,τι υπήρχε.
0: Είχαμε και εκείνο το πολυτελείες, το θυμάσαι?
1: Ναι, που έτρωγες ένα στην καρφιά και δεν καταλάβαινε τίποτα και συνέχιζες να πεινάς.
0: Αφράτο, το πολυτελείας. Πω ρε φίλε, με τι έχω μεγαλώσει. Πω.
1: Ναι, αλλά αυτό που, αυτά που έτρωγα συνήθως στο χωριό, ας πούμε, από τις ξεφουρνιές εκεί που μου δίνανε...
0: Αυτό ήταν ψωμί, εντάξει.
1: Αυτά δεν ξεχνιούνται.
0: Αυτά με τίποτα. Αυτά ήταν ψωμιά. Αυτά ήταν πραγματικά φτιαγμένα με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι και συνταγές που η κάθε μία νοικοκυρά την είχε μέσα στο κεφάλι.
1: Μέσα από το τηλέφωνο, ας πούμε, έτρωγε ένα κομμάτι και χόρτενες πραγματικά.
0: Πραγματικά. Προζημένιο και φτάζιμο και ένα σωρό άλλα καλούδια. Μάλιστα. Τι έκανες στο σκου, επότισες, φτιάξες τα χορταρικά σου, τα γκουράκια σου, τα κολοκυθάκια σου?
1: Ναι, κάνουμε εκεί σιγά-σιγά, ας πούμε.
0: Πάλι σιγά-σιγά. Ένα θέμα. Πότε θα δούμε παραγωγή?
1: Κοίταξε, πρόσεξε. Είπαμε, δεν δηλώνουμε επαγγελματίες αγρότες.
0: Όχι, βέβαια. Μα αυτό είναι το μεράκι.
1: Ναι, που σημαίνει ότι από ένα σημείο εκεί πέρα είναι και ψυχοθεραπεία όλο αυτό. Πας εκεί, σκαλιδολογάς, περνάει η ώρα, ηρεμείς.
0: Σκαλιδολογάς, πω, τι ωραίες εκφράσεις.
1: Έχουμε κληρονομήσει και δύο κατσούλια στον κήπο που προκύψανε, ας πούμε, αφού μάθανε εκεί και μένουν μαζί με τις κότες κλπ.
0: Δύο κατσούλια, γάτες.
1: Ναι.
0: Α, ωραία, μπράβο.
1: Οπότε...
0: Εδώ μου γράφει ο Προστάκης το ξυλόφωνο του Μπαρμπαγιώργου στην πλατεία. Είχε στην πλατεία ξυλόφουρνο?
1: Ναι, είχε εκεί, πού να σου πω τώρα, πραγματικά, ναι. Είχε εκεί που είναι τώρα ένα φαγάδικο, δίπλα στο...
0: Στο τηλεχτό, λες? Στη Βόντα, ναι, δίπλα, εκεί απέναντι.
1: Εκεί δίπλα, κάπου εκεί σε εκείνη την πάντα που είναι τώρα και τα κοσμήματα του...
0: Κουλεντάκι.
1: Κουλεντάκι.
0: Ναι, εκεί είχε φούρνο δηλαδή και το στη γωνία που είναι ένα μαγαζί με ψιλοίδια, με...
1: Ναι, κάπως εκεί δεν γίνει και παιδιά. Τότε ήταν ξύλο τα περισσότερα, μετά προκύψανε άλλου είδους ρεύματα, αέρια και τα σχετικά.
0: Μάλιστα, ωραία. Και τώρα και αυτόν Γιώργο. Μπροβά Γιώργος λέει.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα ακριβώς, αλλά ναι,
0: ακριβώς
1: μάλλον. Δεν θυμάται αυτό.
0: Στο σημείο που αναφερόμαστε εκεί ακριβώς ήταν, λέει ο Προστάξης Γιώργος. Μπράβο, ρε παιδιά, να θυμόμαστε, γιατί ξέρεις, στην ηλικία που είμαστε, μας κάνει καλό να ψάχνουμε στις μνήμες μας, γιατί μας βοηθάει όλο αυτό στο να μην ξεχνιόμαστε και να έχουμε κάποιες ασθένειες μακριά. Οπότε να βγάζουμε από το μυαλό μας μνήμες και να θυμόμαστε τα παλιά μας, να τα ζητάμε μεταξύ μας και να βρίσκουμε την εικόνα που θέλουμε να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε τα παλιά.
1: Ναι, εδώ υπάρχουν σε διάφορα σημεία, υπήρχαν φούρνοι, υπήρχαν φαγάδικα, δηλαδή όχι με την έννοια του εστιατορίου, απλές ταβέρνες, απλά φαγάδικα που πήγαινες, ας πούμε, και είχαν 3-4 φαγητά, δεν είχαν πολλά πράγματα παραπάνω, μια φασολάδα ή κάτι τέτοια πράγματα δικά μας.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Τώρα μάθαμε, ξέρω εγώ, με τα, πώς τα λένε...
0: Τα μπέργκερ, τα πιτόγυρα, τα σουβλάκια κτλ.
1: Ναι, και το πιτόγυρο κουτσά στραβά ακόμα δικό μας είναι, κάτι μπέργκερ και τα σχετικά που προκύψανε από αλλού, που συνεχίζουμε, ας πούμε, και τα χρησιμοποιούμε και λέμε και κάνουμε και δείχνουμε, και μετά, ξέρω εγώ, μας φταίει η καλή μας, η κακή μας διατροφή.
0: Ναι. Και συνεχίζει να ανασκαλεύει το παρελθόν ο Παρσοτάκης και μου γράφει και έψινε το γαλακτομπούρεκο του Κοκκίνη, Τίγρης.
1: Ναι, ο Τίγρης δίπλα. Εκεί τώρα που είναι ένα ρουχάδικο δίπλα, που να σου πω. Εκεί ήταν, ναι, είχε το γαλακτομπούρικο ο Κοκκίνης ή Τίγρης, ο πατήρ Κοκκίνης. Και βέβαια κάθε πρωί και τους λουκουμάδες απίστευτους που τους τιμούσαμε όλοι τότε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να.
1: Και μάλιστα. Να θυμίσουμε τότε ότι οι φούρνοι ουσιαστικά σε όλη την πόλη ψήναν το κυριακάτικο φαΐ, το φυτό. Πήγαινε σκοτώ καμιά φορά και εκεί επίσης δεν επέστρεφε όλο το σπίτι.
0: Πώς, πώς να γυρίσει, πώς να γυρίσει, με τίποτα δεν γυρνούσε, με τίποτα.
1: Κανά κρέας με πατάτες ειδικά, ας πούμε, ξέρω εγώ,
0: ναι.
1: Μισές πατάτες θα μυρίσει, σπίτι λείπανε.
0: Εκεί λέει που είναι το κούστο σήμερα στη γωνία. Εκεί,
1: ναι, ναι, μπράβο,
0: θυμάμαι,
1: ναι,
0: και εγώ τις λουκουμάδες. Και όταν ήμουν στον πάρμα μου το βιβλιοπωλείο του Φούσκη στον πεζόδρομο, το σημερινό πεζόδρομο, θυμάμαι τη μυρωδιά από τις λουκουμάδες τότε.
1: Ναι,
0: τη δεκαετία τώρα.
1: Ναι. Ο Κοκκίνης, η Τίγρης, ο πατήρ Κοκκίνης. Διότι ο Τίγρης περισσότερο ήταν ο γιος ο οποίος σκοτώθηκε κατά λάθος σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Κάτι πήγε να κάνει, δεν κατάλαβα.
0: Και να τώρα πέρα, μαζί με τους ωραίες αναμνήσεις, ξέρω ότι και εκείνες οι άσχημες, παιδί μου, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Τα έχει όλα. Λοιπόν, τουτού, 10 πριν από τις 9, εδώ είμαστε πρωινό Δευτέρας και ακόμα μια δημοσκόπηση βγάζει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο κόμμα το κόμμα του Τσίπρα.
1: Εντάξει. Θα δούμε πολλά τέτοια στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είπαμε, αν λειτουργούν, αν είναι σωστά όλα αυτά, αν ας πούμε, έχουν μια σχέση με την πραγματικότητα, τότε είπα, σε επιμένω ότι ο Έλληνας έχει μυαλό χρυσόψαρου. Δηλαδή, να βγάζει δεύτερο κατευθείαν τον Τσίπρα. Ή τόσο απελπισμένος είναι ότι δεν ξέρω και εγώ τι πλέον να πάει να σημαίνει εκεί πέρα.
0: Μα ξανά, ζεσταμένο φαΐ, τα περσινά ξανά στα φύλλα ξανά στην επικαιρότητα, είναι δυνατό να, να θεωρούμε ότι θα μας σώσει αυτός που μας έπνιξε? Δηλαδή δεν γίνεται ρε παιδιά.
1: Προφανώς μπορεί να λειτουργεί και η λογική του Μιχυροβέλτιστον, δηλαδή το τι δω καλύτερα, ας πούμε, ο άλλος ας πούμε, μας έπνιξε λιγότερο ίσως σε σχέση με αυτούς εδώ.
0: Εδώ συζητάμε, δεν συγκρίνουμε μόνο μια πράγματα, αλλά από κάποιον που έχει πείσει ότι δεν τα πήγε καλά, για ποιο λόγο να το ξαναμπιστευτείς? Για τη χώρα μιλάμε, όχι για να σου πάει τα ψώνια σπίτι. Μιλάμε για τη χώρα. Οπότε πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο συνειδητοποιημένοι σαν πολίτες και να μην έχουμε αυτό που είπες λίγο πριν, μνήμη χρυσόψαρου δυστυχώς.
1: Ο Έλληνας συνειδητοποιείται μόνο τον αντιδρά, μόνο του πιάσει το ακουμπί στην τσέπη. Μόνο τότε.
0: Λοιπόν, Σάββατο βράδυ δεν σε είδα στο νέο ότι δεν πήγες στην παράσταση του Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ.
1: Όχι, δεν πήγα.
0: Έχασες. Φίλε, έχασες. Μία από τις πιο ωραίες παραστάσεις που έχει δώσει το Διπεθέ τα τελευταία χρόνια, Διπεθέ Κρήτης. Εξαιρετική παράσταση, όλοι οι πρωταγωνιστές και οι ηθοποιοί επισκηνής τρομεροί, φοβεροί, ασύλληπτη κίνηση, τα τραγούδια, οι διάλογοι του πώς δεν συζητάμε, ενώ ήταν λίγο πειραγμένοι, πήρες βάλα και το Μενεγάκι, το κείμενο αναφέρθηκε και στο Μενεγάκι δηλαδή, και σε άλλα, από το Φραπέ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εντάξει δεν έχει γράψει πώς αυτά, απλά έχω προσθεθεί γιατί είναι πιο επίκαιρο όσο να είναι, αλλά πάντα εύστοχο και πάντα επιτυχημένα όλα.
1: Ο Μπόστ είχε μια υψηλή τέχνη, κατάφερνε να σπάει και να γυρίζει τη γλώσσα, να την κάνει να σε δουλεύει κανονικά, ας πούμε, και να σου βγάζει άλλα νοήματα με τις ίδιες λέξεις, να κάνει τέτοια πράγματα, να παίζει με όλο αυτό, ας πούμε, όπως και τα σκίτσα του αντίστοιχα με τον το Τιμολέον, το έκανε Πιναλέον,
0: ναι,
1: σκίτσα του κλασικά εκείνης εποχής.
0: Ακριβώς. Τρομερή παράση, ευτυχώς γεμάτο το θεατάκι του ΙΟΤ και πραγματικά όλοι όσοι βρεθήκαμε και φύγαμε πολύ πιο ενθουσιασμένοι από το αποτέλεσμα που παρακολουθήσαμε λίγο νωρίτερα. Πάρα πολύ ωραίο θέατρο, πάρα πολύ ωραία παράση, πάρα πολύ ωραία η ιδέα να έρθει το Διπεθέ και στον Άγιο Νικόλαο φέτος με το συγκεκριμένο έργο. Πραγματικά μας συγκλίνουν τους όλους.
1: Το Διπεθέ είναι δημοτικό περιφερειακό θέατρο.
0: Ναι, όλοι οι Δήμοι συμμετέχουν σαν χρηματοδότητα στη λειτουργία του, οπότε νομίζω ότι ακόμα υπό την συγκεκριμένη πώς θα λειτουργεί.
1: Να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες έγινε στο Ηράκλειο μαζί ΣΠΑΜΕ, τη σιωπή 13 πόλεις αναμέτωπο κατά της ανδροϊκογενικής βίας, παρόντος και του αρμόδιου υπουργού του κ. Χρυσοχοίδη, όπου ακούστηκαν διάφορα απίστευτα, όπως ανάμεσα κάτι σαν ήταν και ο Θοδωρής ο Αθαρίδης εκεί, όπου ξεκίνησε ένα απίστευτο γλύψιμο στο Χρυσοχοίδη, λέει για τη σύλληψη για το ελληνικό FBI και τη σύλληψη των.
0: Ναι, γιατί είχε πει ο Θεοδωρίδης τότε με το φαινόμενο της τράπεζας της Μαρφίν τότε και τους νεκρούς που είχαμε, έχει πει διάφορα τα οποία τα παίρνει όλα πίσω, γιατί συνειδητοποιεί ότι πραγματικά λειτουργεί το ελληνικό FBI.
1: Ναι, καλά, σύνταξη. Εσύ περίμενε και εσύ ότι λειτουργεί το FBI. Εγώ έχω μια.
0: Μετά από τόσα χρόνια κάτι βγήκε.
1: Κοίταξε, αν είναι αυτοί που συλλάβανε, εγώ έχω ερωτηματικά.
0: Φυλάξεις.
1: Διότι θυμάσαι ο Μακαρίτης, ο Αντώνης Ευγόντζας, μέχρι που έφυγε από μας άφησε. Επέμενε ότι τους ξέραν από τότε. Απλά τώρα δεν ξέρω τι χάλασε ή αν είναι αυτοί που όντως τους συλλάβανε.
0: Μάλιστα. Το γιο του Μανώλη έχασε, λέει, ο κοκκινής τότε, ο οποίος είχε φέρει στην πρώτη Harley Davidson με μακριά πυρούνια στον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι, ο Μάνος, ναι. Αυτό, σου λέω, σε ένα τροχαίο, σε ένα τροχαίο λάθος χειρισμό, δηλαδή πήγε τζάμπα στη χειρολεξία.
0: Ναι, τα πιο πολλά τζάμπα είναι τα τροχαία. Δεν μου λες, ποια είναι η αγωνία τώρα σένα με το Ελνίνιο και το φαινόμενο αυτό καιρικό, τι θες να πεις, το Καρακατσάνι.
1: Το Ελνίνιο τώρα, εντάξει, δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε τι είναι. Είναι ταλάντωση των ωκεανών σε σχέση με τις θερμοκρασίες και τα ρεύματα. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο δημιουργεί επιπτώσεις στο κλίμα όλου του πλανήτη. Και μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πέσουν οι θερμοκρασίες μέσα στο χειμώνα χαμηλότερα από ό,τι είναι, οι κακοκαιρίες ή λιγότεροι δροσιές, τέτοια πράγματα. Είναι, επηρεάζει με έναν τρόπο γενικότερο το κλίμα, το Ελνίνιο. Mm-hmm. Αλλά αυτό καλύτερα θα ήταν καλύτερα να μας τα πει τα ίδια, το ίδιο το Καρακατσάνι.
0: Για ποιο λόγο να το πει, έχουμε κάποιο τέτοιο φαινόμενο να δημιουργείται τώρα και σε ανησυχεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, υποτίθεται ότι πλέον έρχεται σιγά σιγά μέσα στο καλοκαίρι και είναι πιο έντονο από κάθε άλλη φορά.
0: Μάλιστα. Okay. Εντάξει, για να το λες εσύ και να σε απασχολεί, κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει εκεί έξω. Okay. Τι άλλο, το έκανες το Δοκύριακο, πώς το πέρασες, πώς το κύλησες?
1: Κοίταξε, σχετική ηρεμία, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο από ένα σημείο εκεί πέρα. Είπαμε ψυχοθεραπεία στον κήπο, λάστιχα ποτίσματος, αλλαγές, τέτοια πράγματα που πρέπει να συνεχιστούν για να μην χάνουμε και νερά, γιατί εγώ έχω μια απίστευτη λόξα στο να μην πηγαίνει τζάμπα νερό, δηλαδή ούτε σταγόνα τζάμπα.
0: Καλά κάνεις και πολύ καλά κάνεις.
1: Και μάλιστα έχω γίνει με κάποιους από τη ΔΕΙΑΝ με ονόμα ο κυνηγός των διαρροών. Εντάξει, παιδιά, βαριά κουβέντα. Αλλά επειδή συνήθως παίρνω τηλέφωνο και λέω, παιδιά, εκεί έχουμε αυτό, εκεί έχουμε
0: το άλλο. Ναι, ναι, και εγώ το έχω καταθέσει. Ένα-δύο σημεία και μία βάνα της προσδικής τρέχει εδώ και μήνες τώρα και έχει κάνει λεμνούλα γύρω-γύρω. Μου είπε από τη ΔΕΙΑΝ, μου είπε θα την αντικατασταθήσουν. Ακόμα δεν έχει αντικατασταθεί. Το νερό του μεταξύ τρέχει λίγο-λίγο-λίγο-λίγο-λίγο. Αλλά αυτό το λίγο, όταν τρέχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι μεγάλη απώλεια νερού και θα πρέπει οπωσδήποτε παρόμοιες έτσι πληγές να δει η εταιρεία και άμεσα να επέμβει. Γιατί λίγο-λίγο-λίγο-λίγο σε πολλά σημεία χάνεται γενικά πάρα πολύ νερό.
1: Και να σκεφτείς ότι με τα χρόνια έχει και με τη τηλεμετρία που χρησιμοποιεί, τους που χρησιμοποιεί η ΔΕΙΑΝ, έχει καταφέρει και έχει περιορίσει αρκετά τη διαρροή.
0: Ευτυχώς. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία.
1: Λοιπόν, τι έγινε με σύλληψη, λέει, ιδιοκτήτη καταστήματος.
0: Ναι, χθες το απόγευμα 5 η ώρα ο Μάνος Γιομπιτζάκης πήγε αυτοφορό, γιατί έπαιζε μουσική στο μαγαζί του, γεμάτο το μαγαζί με κόσμο. Πήγε αστυνομία μετά από καταγγελία ανώνυμη και τον πήρε στο αυτοφορό. Γιατί έπαιζε σε ώρα κοινή ησυχία λίγο πιο πάνω τη μουσική του.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και το πόσο και ώρα μη κοινή ησυχία υπάρχει στο νόμο που προβλέπεται, άσχετα δεν το εφαρμόζουν, υπάρχει και το όριο που μπορείς να παίζεις και σε ώρες μη κοινή ησυχία.
0: Ναι, αλλά μάλλον ήταν παραπάνω το συγκεκριμένο όριο, οπότε ο μόνος δρόμος ήταν το αυτόφορο. Τέλος πάντων, 12 του Ιούλη, ένας επαγγελματίας να πάει στο αυτόφορο δεν είναι και καλύτερη εικόνα για τον Άγιο Νικόλαο, που περιμένει ακόμα 7 Κυριακές για να δουλέψει με επισκέπτες από άλλες περιοχές. Ο δρόμος έχει κάνει τη δική του ζημιά ασφαλώς. Δεν υπάρχουν πια ημερήσεις επισκέπτες τόσο πολύ όσο ήταν παλιότερα. Και όλο αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλεια, παιδί μου, και πνιγμού του επαγγελματία, ο οποίος τι κάνει, προσπαθεί να βγάλει τα έξοδα της επιχείρησής του, να πληρώσει τους εργαζόμενους, τους υποχρεώσεις του και να είναι εντάξει απέναντι στην επένδυση που έχει κάνει. Αλλά δυστυχώς να έρχονται εκείνες οι καταγγελίες, οι εξωγενείς παράγοντες και σου λένε stop μέχρι εδώ. Είναι το θέμα πάντως αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει ξανά μια συζήτηση και ο Σύλλογος Εστίασης να αναλάβει πρωτοβουλίες, γιατί είναι ο Σύλλογος που πρέπει να κινεί τα νήματα σε μένα. Το τοπικό εμπόριο είναι η δυναμική της εκάστοτε κοινωνίας με την απασχόληση και τις επενδύσεις που κάνουν. Οπότε πρέπει να έχουν ουσιαστικό λόγο σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Είδαμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε συνολικά ως τουριστικός προορισμός. Και να το εφαρμόσουμε. Δηλαδή θέλουμε να γίνουμε μήκονος.
0: Αυτοί οι οποίοι, όχι βέβαια, αυτοί οι οποίοι διοικούν, στρογγυλεύουν τα πράγματα προς κάθε κατεύθυνση και θέλουν να είναι καλοί με όλους. Εκεί θέλει να σπάσει αύγα, γιατί μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν βρίσκεις καμία
1: επιλογή. Ξαναεπιμένω στην κουβέντα, όχι επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε μήκονος, αλλά αποφασίσουμε τι θέλουμε. Διότι ας πούμε στη Μύκονο το καλοκαίρι δεν μείνει κανείς, γίνεται της κακής τρελής. Από ναρκωτικά μέχρι ό,τι σκεφτεί κανείς να βγει.
0: Τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο αυτό. Η Μύκονος, ναρκωτικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι και διασκέδαση. Ναι, παντού υπάρχουν αυτά, μην τα φέρουμε τώρα στην κουβέντα. Τέτοια παραδείγματα μακριά από εμάς. Άλλοι μόνο απλά να μην είμαστε και πεθαμένη πόλη και τόπος ο οποίος διωγούν την νεολαία και τον κόσμο να πάει να διασκεδάσει αλλού. Βρε Γιώργο, δεν είναι όλα έτσι. Άσπρο μαύρο είναι τα ενδιάμεσα.
1: Και από την άλλη δεν γίνεται, πώς θα σου πω, να παίζεις στα αυτιά των ανθρώπων με 120 δεσιμπέλα.
0: Όλα μπορούν να γίνουν εάν αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε όλοι μαζί για τον ταυτότητα αυτού εδώ τόπου. Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Πώς θα πάει να το λέμε αυτό?
0: Αρκεί να κάνουν κάποια βήματα πίσω ή κάποια άλλη, κάποια
1: ενημερωτική. Ωραία, πώς θα πάει να το λέμε αυτό και να αποφασίσουμε τι θέλουμε?
0: Άπειρα χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις συγκεκριμένες από τον Σύλλογο Εστίας και Διασκέδασης. Άντε, Τζορτζ. Τετάρτη πάλι τα υπόλοιπα. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε λύση στον επαγγελματία εκείνο ο οποίος ψάχνει προσωπικό και δεν μπορεί να βρει. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Είναι στον Άγιο Νικόλαο η Universal HR Service η οποία αναλαμβάνει να φέρει μετακλητούς εργαζόμενους από το εξωτερικό και ιδίως από τις Φιλιππίνες. Έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά, ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να διαχειριστούν το κάθε επάγγελμα, είτε αυτό είναι εστίαση, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι παραγωγικός τομέας, πρωτογενής τομέας, όπως λέμε, χωράφια δηλαδή και αγροτικές παραγωγές. Είναι εδώ η Universal HR Service στο Άγιο Νικόλαο, Δαβάκη 3 και στο 6947-42-0837. Κάντε μία ερώτηση, σας δίνουν απαντήσεις, σας λύνουν τα χέρια, αναβάλουν όλο το φάκελο και δεν έχετε απολύτως κανένα θέμα να τρέχετε και να αγχώνεστε. Γι' αυτό υπάρχει η Universal HR Service, μεταξύ εργαζόμενοι από τρίτες χώρες του εξωτερικού, 6947-42-0837, Δαβάκη 3 στον Άγιο Νικόλαο και το θέμα των εργαζομένων έχει ήδη λύσει γιατί το έχει αναλάβει η Universal HR Service. Σημειώστε το τηλέφωνο 6947-42-0837.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
10: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
13: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, ακριβώς 11 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε μέχρι και τις 10 το πρωινό, που είναι πρωινό Δευτέρα, νέα εβδομάδα ξεκινάει. 13 του μήνα Ιούλη. Και ευτυχώς δεν είναι Τρίτη και 13. Ευτυχώς. Και αύριο που θα έρθει ο Σπυρδάκης θα είναι Τρίτη 14 του μήνα. Οπότε την γλιτώσαμε, αδέρφια, την γλιτώσαμε για φέτος. Καλημέρα και σε όλο το Μανουσάκι. Δώσε λέει του τόσο το λαό. Πόσο πιο πολύ να δώσω, πόσο πιο πολύ του να δώσω. Πόσο άλλο πια. Φτάνει. Ωρες ώρες δεν αντέχετε. Και τον περιορίζω. Ξέροντας όμως ότι αυτός έχει το γενικό πρόσταγμα εκεί πέρα στα κουμπιά, στα κεντρικά, οπότε και ούτως μπορεί να κάνει τα δικά του ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε, respect, σεβασμός, σεβασμός. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεύτερο μέρος, τρίτο ημίωρο, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι και τις 10, γιατί 25 χρόνια τώρα είμαστε η μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο δασίο του ραδιόφωνο στο 8 με 10 κάθε πρωί. Πάμε αέρα. 25 συναπτά χρόνια. Μαζί μεγαλώσαμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός. Μας θα πει λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης και έρχονται πιο αυξημένες θερμοκρασίες στα μέσα της εβδομάδας, όπου θα έχουμε μείωση των μελτεμιών, οπότε αύξηση θερμοκρασίας. Να τρώμε καλά, να τρώμε υγιεινά, να τρώμε πορταστικά και τα κρέατά μας να είναι ασφαλώς από τον Κώστα Ναρατζούλη, το κρεοπόλι της πόλης, παραλόγω 13 στην εφόρια του μουσείου αριστερά. Εκεί θα βρούμε λαχταριστά κρέατα, πολύ ωραίες νοστιμιές, πολύ ωραίες τυχουδιές, πολύ ωραίες προτάσεις, φτιαγμένες με μεράκι γνώση και πάνω απ' όλα τα καλύτερα από τα υλικά από τον Ναρατζούλη. Θέλω μόνο ψήσιμο. Γι' αυτό λοιπόν μας βγαίνει και από δύσκολη θέση προετοιμασίας. Κώστα Ναρατζούλη, ο κρεοπόλης της πόλης που ξέρει τι ακριβώς χρειαζόμαστε και μας το παρέχει με απίστευτη ποιότητα και πάνω απ' όλα εξυπηρέτηση. Τηλεφωνική επικοινωνία τώρα στο 2841-022-42 για τη δική σας παραγγελία ή κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα. Τον ενημερώστε για να το έχει έτοιμο τώρα που θέλετε εσείς να πράξετε να το πάρετε. Ναρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Το σάντο που είχε προσφορά τα ψαρονέφρια φύγαν όλα. Δείχνοντας ότι πραγματικά η εμπιστοσύνη του κόσμου στο κρεοπολείο του είναι υψής σημασίας. Και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί ο κόσμος πλέον να γνωρίζει ποιοι είναι οι καλοί. Με μια καλό φρέσκο κρέας, ο καλύτερος ασφαλώς είναι ο Ναρατζούλης. Πάλι λόγω 13 στην εφόρα για το μουσείο αριστερά. Τα καλύτερα θα βρίσκεται μόνο εκεί. 2840-022-142 τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. 13 του μήνα Ιούλιο σήμερα. Πάρα πολύ πίεση, πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ στρες και πάρα πολύ άσχημα περιστατικά να συμβαίνουν σε ξενοδοχεία και σε χώρους τουρισμού που προσφέρονται υπηρεσίες στο μεγάλο μας νησί. Πρόσφατα, μία ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διεθνών Ξενοδοχείων της χώρας δείχνει ότι πραγματικά δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία απόλυτη ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βία από τον οποιοδήποτε στον οποιοδήποτε μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διεθνών Ξενοδοχείων της χώρας, τον κύριο Γιώργο Μπλεκανά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κορομπίδη, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ένα άσχημο περιστατικό ανάγκασε την Ομοσπονδία να βγει και να κάνει μια αυστηρή δήλωση, η οποία, αν μη τι άλλο, τραβάει μια κόκκινη γραμμή ανοχής μέχρι εδώ, κύριε Πλεκανάκη.
1: Σωστά, και εφόσον οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν από τις αρμόδιες αρχές, πρόκειται για μια απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα συμπεριφορά, η οποία δεν έχει καμία θέση στον ελληνικό τουρισμό και στο ξενοδοχειακό κλάδο, όπως ακριβώς αναφέρουμε και στο δελτίο τύπου που έχουμε βγάλει. Και νομίζω ότι η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, εκφοβισμού, ταπείνωσης ή κατάξης εξουσίας απέναντι σε εργαζομένους, και ιδιαίτερα η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, εκφοβισμού, ταπείνωσης ή κατάξης εξουσίας απέναντι σε εργαζομένους, και ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, προσβάλλει

0: βίας και προσβολής αξιοπρέπειων εργαζομένων.
1: Και πρέπει όλα αυτά να, τα ξενοδοχεία να βγαίνουν και να έρχονται στα όργανα τα οποία είναι, έχουν την υποχρέωση να επεμβαίνουν για να μην επαναλαμβάνονται, και πρέπει πλέον ο κόσμος να μιλάει και να εμπιστεύεται τα αρμόδια όργανα για να μην πνίγεται το κάθε συμβάν μετά το άλλο, γιατί μετά θα δημιουργηθούν πολλά περισσότερα που θα είναι πολύ πιο άσχημα σαν τελική εικόνα, κύριε Πλεγανάκη.
0: Όλοι μας το ξέρουμε ότι έχει αλλάξει τελείως η κοινωνία, έχουμε αλλάξει όλοι μας, έχουμε αλλάξει συμπεριφορές, δυστυχώς προς το χειρότερο. Mm-hmm. Βλέπουμε πραγματικά πολύ κακές συμπεριφορές στα σχολεία, βλέπουμε πολύ κακές συμπεριφορές σε χώρους εργασίας, βλέπουμε πολύ ενδοοικογενειακή βία. Mm-hmm. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό να παρακολουθεί κανείς όλες αυτές τις εξελίξεις. Και γι' αυτό ακριβώς και εμείς θέλαμε να αντιδράσουμε άμεσα και να πούμε όχι, τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας τον κλάδο, δεν επιτρέπουμε καμία παραβατικότητα.
1: Και πολύ καλά το κάνατε, και πρέπει και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι να είναι συμμορφωμένοι σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για εργασία και την ίδια στιγμή να μιλάμε για οποιαδήποτε μορφή έτσι κακομεταχείριση, προσβολή με οποιοδήποτε τρόπο εκφραζόμενο bullying προς τον οποιοδήποτε εργαζόμενο, σε όποιο χώρο εργασίας και αν συμβαίνει να εργάζεται ο ίδιος, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι εστίαση, είτε είναι πρωτογενής τομέας, είτε είναι οικοδομές, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει ο εργαζόμενος, αν μη τι άλλο, να δέχεται το σεβασμό των διευθυντών του και των υπόλοιπων στελεχών της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.
0: Κύριε Κορομπίλη, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι που μπορείς να επιβληθείς με όμορφο τρόπο, με καλές συμπεριφορές. Αυτό που θέλεις να πετύχεις μπορείς με τελείως διαφορετικό τρόπο από ότι η βία ή από ότι είστε και ηλεκτρική βία. Δεν έχει μόνο να χειροδικήσεις, αλλά απλώς και με ηλεκτρική βία. Μπορείς με απλά τρόπο, με όμορφα λόγια κτλ. Να επιβάλλεις και αυτό που θέλεις και αυτό που είναι το σωστό, εφόσον είσαι σε μια επιχείρηση και διοικείς μια επιχείρηση. Μπορείς πάντα με τον όμορφο τρόπο πάλι να το επιβάλλεις και να πετύχεις αυτό που εσύ θέλεις.
1: Ακριβώς έτσι. Τώρα, κύριε Πλεγανάκη, πριν 2 εβδομάδες ομιλητής στη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων της χώρας, τον Άγιο Νικόλαο, εδώ, σε ένα θέμα το οποίο έχει να μας δείξει με τον πιο εμφανή τρόπο ότι ο τουρισμός σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει και πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Φαίνεται και ότι οι ανάγκες του τουριστικού προϊόντος αλλάζουν. Ο κόσμος, ο οποίος ταξιδεύει, χρησιμοποιεί νέους τρόπους, νέες μεθόδους και νέες τακτικές, και φαίνεται ότι όλο αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και εμείς, ότι είναι σε μια φάση αλλαγής και πρέπει να προσαρμοστούμε σε όλα αυτά τα δεδομένα. Αλλάζουν και οι τρόποι με τους οποίους ο καθένας επισκέπτης αποφασίζει για το που θα πάει να κάνει διακοπές. Αλήθεια, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στο αμέσα του καλοκαιριού του 2026?
0: Η Κορομπίλη, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, διότι ακούμε απλά μόνο κριτικές από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι, να το πω έτσι σε απλά ελληνικά, μέσα στα πράγματα. Ακούμε κριτικές, όλοι ξέρουν τα πάντα, όλοι ξέρουν ποιο είναι το, νομίζουν ότι ξέρουν ποιο είναι το σωστό, αλλά νομίζω ότι όταν διαβάζοντας τα, κάτω από μια ανάρτηση στα social media και διαβάζεις αυτού που το παίρνουν σοφή και ξέρουν τα πάντα, νομίζω βλέπω πραγματικά μια διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Διαβάζουμε για μπατήριδες τουρίστες, διαβάζουμε για πραγματικά. Δεν είναι τέτοια πράγματα. Απέχουν πραγματικά, δηλαδή είναι λυπηρό να το διαβάζεις και να έχει κανείς αυτή την στραβλή εικόνα για τον τουρισμό. Ναι, υπάρχει μια οικονομική κρίση, δεν το λέμε, αλλά δεν μπορεί να κάποιος να λέει να κριτικάρει τον τουρισμό βλέποντας απλώς να πετάει πυροτεχνήματα χωρίς κανένα μα κανένα ακριβό στοιχείο. Να πούμε λοιπόν ότι ο τουρισμός είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, δεν είναι όμως ισόσπως η κατανομή του τουρίστα φέτος, ειδικά για το 2026 που έχει αλλάξει. Έχουμε πάρα πολλές κλίνες και θα μιλήσω συγκεκριμένα για την περιοχή του Λασιθίου και του Αγίου Νικολάου, όπου φέτος πραγματικά δεν πήγε τόσο καλά. Είναι πολύ απλά. Ο δρόμος έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο δρόμος. Ένα λεωφορείο, φανταστείτε, το οποίο θα φύγει από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου για να έρθει σε...
1: Ναι, κύριε Πλεγανάκη, με ακούτε? Κάσαμε τον κύριο Πλεγανάκη, θα κάνω μια προσπάθεια να τον ξαναβρούμε για να βγει στον αέρα. Χάθηκε σύνδεση.

0: top.
1: Εκτιμώ ότι έχει αποκρισταθεί το θέμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μπλεκανάκη. Κύριε Μπλεκανάκη, μα ακούτε?
2: Έχω.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέγαμε για τα θέματα του φετινού τουρισμού και αναφερθήκατε στο μείζον πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με τον δρόμο προς το Άγιο Νικόλαο λόγω του ΒΟΑΚ.
2: Σωστά. Λοιπόν, ο δρόμος λοιπόν είναι φυσιολογικό ότι έχει φέρει και τα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι μεταφορά των πελατών από το αεροδρόμιο προς τα ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν, βλέποντας υπεύθυνος ότι είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος, ακόμα και ο οδηγός του λεωφορείου βγαίνει εκτός ωράριου λειτουργίας. Δεν μπορεί να πληρώσει και πρόστιμο. Αν καθυστερήσει και βγει πάνω από το 8 ώρο και κάνει 10 ώρες να πάει και να γυρίσει. Άρα λοιπόν την έχουν πληρώσει αρκετά ξενοδοχεία στο Λασίθι. Και αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή με πολύ μεγάλη πτώση στο νομό Λασιθίου. Βλέπουμε λοιπόν μια φοβερή ανάπτυξη στα Airbnb σε όλη την Κρήτη, σε όλη τη διάσταση, και νομίζω ότι τα νούμερα, βλέποντας και άδειες κλίνες Ιούλιο, Αύγουστο, ενώ το αεροδρόμιο και των Χανίων και του Ρακλίνου δίνουν θετικά στοιχεία σε σχέση με και με το προηγούμενο έτος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πού πάει όλος αυτός ο κόσμος? Πάει και σε, είτε έχουν αυξηθεί πάρα πολλές ξενοδοχεία, ναι, αλλά έχουν αυξηθεί ταυτόχρονα τα Airbnb πολύ περισσότερο και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα Airbnb τα οποία είναι αδήλωτα. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Μετά έχουμε τους πελάτες, οι οποίοι έχουν αλλάξει πραγματικά καταναλωτικές συνήθειες. Πραγματικά πάρα πολύ. Και τι θέλω να πω. Ότι όταν ο πελάτης έρχεται στην Κρήτη για διακοπές, πριν έρθει για διακοπές εδώ, είναι πολύ, μα πάρα πολύ διαβασμένος. Έχει βρει μέσα από το διαδίκτυο τα εστιατόρια που θέλει να πάει, τους χώρους που θέλει να πάει. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά όπου με τα προηγούμενα χρόνια. Παλαιότερα ερχόταν ο πελάτης, πήγαινε στην υποδοχή του ξενοδοχείου, ρωτούσε να πάρει πληροφορίες που μπορεί να πάει, να πάει, να πάει, να διασκεδάσει. Αυτό δεν γίνεται πλέον. Τώρα βγαίνει μόνος του, βλέποντας στο διαδίκτυο, στα social media, ποια έχουν τις καλές κριτικές. Και βλέπουμε λοιπόν αυτά τα εστιατόρια που έχουν καλές κριτικές, αυτά θα έχουν και πάντα πολύ κόσμο. Και δυστυχώς οι υπόλοιποι θα το πληρώνουν. Διότι δεν έχουν καταφέρει να έχουν καλές κριτικές. Βλέπουμε λοιπόν μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Στα ξενοδοχεία, για να σας πω και το αντίθετο, στα ξενοδοχεία βλέπουμε ότι οι περισσότεροι πελάτες πρώτα πουλάμε τις ακριβές κατηγορίες δωματίων και μετά τις πιο φθηνές. Άρα ο πελάτης έχει χρήματα. Βλέπουμε επίσης σε μια διαφορά ότι ο πελάτης πια επιλέγει το VIP transfer με τα minivan, τα οποία τα προπληρώνει πιο μπροστά, πριν έρθει στην Ελλάδα, δεν περιμένει δηλαδή την πιάτσα για να το πάρει, για να κάνει μια χρήση αυτών των μέσων μεταφοράς και όχι με το λεωφορείο. Άρα λοιπόν ο κόσμος έχει αλλάξει συμπεριφορές. Ψωνίζει μέσω ίντερνετ. Δεν θα βγει δυστυχώς να βγει να πάρει τα καταστήματα, τα τοπικά καταστήματα. Είναι μια πικρή αλήθεια αυτή. Επίσης όλα τα είδη, τα τοπικά τρόφιμα, λάδια, κρασιά, ρακές, όλα αυτά είναι πια βαριά, διότι οι αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν πάρα πολύ το υπέρβαρο. Άρα αποφεύγει να αγοράζει τέτοια προϊόντα. Και είναι πράγματα που μπορεί πια σήμερα και αυτά να τα βρει μέσα από το διαδίκτυο και να τα πάνε στο σπίτι του. Με αυτά και με αυτά λοιπόν έχει αλλάξει ο τρόπος συμπεριφοράς των πελατών τελείως διαφορετικά. Έχει άλλες καταναλωτικές συνήθειες, του αρέσουν άλλα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει τα επιμελητήρια, οι εμπορικοί σύλλογοι να κάνουν μια μελέτη, να δουν σήμερα ο τουρίστας τι θέλει στον προορισμό του εκεί που πάει.
1: Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά δείχνουν πραγματικά αυτό που είχατε επισημάνει και στην Γενική Συνέλευση των Επιτηρητών εδώ στον Άγιο Νικόλαο, ότι ο τουρισμός αλλάζει και πρέπει και εμείς να αλλάξουμε και να μην μείνουμε στα παλιά κατεστημένα που θεωρούσαμε ότι με τον τρόπο αυτό λειτουργεί ο τουρισμός. Και αυτό βέβαια για να γίνει, κύριε Μπλεκανάκη, νομίζω ότι χρειάζεται να ξεκινήσει ένας διάλογος όλων των φορέων που ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί φαίνεται να χάνουμε και να δημιουργείται μια απόσταση με τον κόσμο, τον οποίο ξέρουμε ότι εμπιστεύεται πάρα πολύ και αγαπάει πάρα πολύ την Κρήτη και την Ελλάδα. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε και εμείς λιγάκι να εξυγχρονιστούμε και να συμμορφωθούμε με τα σημερινά δεδομένα, αν θέλουμε να έχουμε ένα μέλλον καλύτερο. Γιατί φαίνεται ότι οι προδιαγραφές με όλα όσα συμβαίνουν, δρόμος, αεροδρόμιο, δείχνουν ότι το μέλλον μόνο καλό μπορεί να είναι, αρκεί να είμαστε εμείς έτοιμοι να το υποδεχτούμε όπως πρέπει, όταν πρέπει.
2: Κύριε Κορομπίλια, ξέρετε πολύ καλά πώς ήταν παλαιότερα ο τουρισμός και τι ξενύχτια γινόταν στην πόλη του Αγίου Νικολάου.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει πια όχι μόνο στον τουρίστα, δεν υπάρχει πια ούτε στον Έλληνα. Δεν ξενυχτάει πια ο κόσμος. Έχει πέσει παγκοσμίως, προσέξτε, παγκοσμίως 40% η κατανάλωση του αλκοόλ. Αυτό λείπει από τη νύχτα. Ο κόσμος δεν ξενυχτάει πια. Πουθενά. Όχι μόνο ο Έλληνας, όχι μόνο παντού, όπου και να πάμε, δεν υπάρχει πια το ξενύχτη που υπήρχε τα παλαιότερα χρόνια. Ο κόσμος έχει αλλάξει, σας λέω, καταναλωτικές συνήθειες. Συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά. Μετά τον κορονοϊό έχουν αλλάξει τα πάντα. δεν υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση, είναι ο κόσμος βγαίνει πολύ πιο νωρίς, βγαίνει περισσότερο την ημέρα. Το λέμε και από τον Έλληνα, άλλωστε και εμείς ήδη το κάνουμε.
1: Όντως. Έχουμε αλλάξει συνήθειες.
2: Άρα λοιπόν μην ψάχνουμε και να κρίνουμε και να συγκρίνουμε τον τουρισμό του σήμερα με πριν από 20 και 30 χρόνια. Έχει αλλάξει δυστυχώς πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Και πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε ανάλογα. Κύριε Μπλεγανάκη, θερμά ευχαριστώ. Έχω μια καλή και δημιουργική εβδομάδα. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.

0: Απλά τα πράγματα λοιπόν, ο τουρισμός αλλάζει, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς, να εξονιστούμε και να προσαρμοστούμε με τα νέα δεδομένα, τα νέα έθιμα, τον νέο τρόπο. Κάτι που έχει κάνει ήδη στον Άγιο Νικόλαο, την παρουσία του ΕΣΥΤ και τον τρόπο που τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι χώροι εκείνοι οι οποίοι μας φέρνουν στο νησί, μέσα στο νησί, δηλαδή Πιάτσα Μπάγια Μαρκιαμούδη. Στον Άγιο Νικόλαο, το καλοκαίρι στο νησί, το ζούμε με όλη του την χαρά, με όλη την ικανοποίηση και όλη του την καλή διάθεση. Πιάτσα Μπάγια Μαρκιαμούδη. Κάθε πιάτσα στην του Άγιο Νικολάου, όπου εκεί βρίσκουμε συνεργάτες, φίλους και γνωστούς καθημερινά, από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Το ίδιο συμβαίνει και στο λιμάνι του Άγιο Νικολάου, στο Μπάγια Μαρ, εκεί όπου με το αεράκι θάλασσα κόβουμε κίνηση, τι ακριβώς συμβαίνει στο λιμάνι, ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Απολαμβάνουμε τα καλούδια από νωρίς το πρωί μέχρι και τα παρτάκια που γίνονται το βράδυ με το ελάρι στις ποτάρες εκεί στο πεζόδρομο στο λιμάνι. Ενώ απέναντι στο νησί, στο Αμμούδι, βιώνουμε την καλοκαιρινή γαστόνη, την καλοκαιρινή απόλαυση, την καλοκαιρινή φιλοξενία. Το καλοκαίρι στο Άγιο Νικόλαο. Γιατί ο Άγιος Νικόλαος είναι μια πόλη που έχει γύρω-γύρω θάλασσα και στη μέση πάλι θάλασσα. Οπότε καλοκαίρι στο νησί στα καλύτερά του. Πιάτσα Μπάγια Μαρκιαμούδι. Και τέλος του μήνα στην συναυλία του θα γίνει στο Αμμούδι,
1: εσύ και εγώ, μα είχα μοδηγό,
0: όπου κάθε εισιτήριο το 1 ευρώ θα πηγαίνει στο Make a Wish. Τότε το λαϊκό τραγούδι θα μας ανεβάσει πραγματικά εκεί που το καλοκαίρι μας οδηγεί, στη διασκέδαση, στην ψυχαγωγία και πάνω απ' όλα στην καλή καλή διάθεση. Τέλος του μήνα Ιούλη, σε ένα live από εκείνα τα οποία μένουν στις αναμνήσεις μας για όλο το υπόλοιπο της χρονιάς. Ένα live μοναδικό, ένα live ξεσηκωτικό. Έρχεται στο Αμμούδι. Μένετε συντονισμένοι, θα έχουμε και εστιριάκια. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Καλημέρα. Με Κώστα Μακεδόνα, πηγαίνουμε στις διαφημίσεις των 9:30.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
9: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
10: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Τη Δευτέρα η ταβέρνα Χριστίνη στις Λίμνες κουράζεται. Οπότε, αν θέλουμε φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου σήμερα μεσημέρι και βράδυ, επιλέγουμε κάτι άλλο. Γιατί τις υπόλοιπες ημέρες, τα μεσημέρι και βράδυ, μία είναι η επιλογή εκτός Αγίου Νικολάου, υπέροχο καθαρό δοσερό χωριό των Λίμνων. Και ακριβώς εκεί στη μέση είναι η ταβέρνα Χριστίνη. Ένας χώρος ο οποίος είναι ιδανικός για την κοινωνική μας εκδήλωση μέχρι 120 άτομα. 2-8-41-032-269 για να μιλήσουμε με τον Άγγελο Μαστοράκη και να κανονίσουμε την έκπληξη στο πρόσωπο να κάνουμε τα γενέθλια, το πάρτι, τον αραβόνα, το γάμο, τη βάπτιση και οτιδήποτε άλλο κοινωνική εκδήλωση. Καλύτερη επιλογή για τις Λίμνες, ταβέρνα Χριστίνη. Εκτός από Δευτέρα κάθε μέρα ανοιχτά, μεσημέρι και βράδυ. Σούπερ γαστρονομία, προτάσεις και όλη η ελληνική κρατική κουζίνα στο δικό μας τραπέζι. Ταβέρνα Χριστίνη, Λίμνες. Εγγύηση για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Τώρα, οι μαθητές είναι σε φάση επιλογή σχολών, φτιάχνουν το μηχανογραφικό όσον ούπο για τι τα αποτελέσματα έχουν βγει. Όμως δεν είναι μόνο οι σχολές εκείνες οι οποίες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε, είναι και οι σχολές οι οποίες λειτουργούν εδώ, δίπλα μας, μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Και μάλιστα είναι και δωρεάν. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Ποιες σχολές είναι αυτές? Κάποιες από αυτές θα μας παρουσιάσει τώρα η Ράνια Ανδριαδάκη από την Σχολή Νοσηλευτικής στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Κυρία Ανδριαδάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Κολοντίδα, σας ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία σας.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Κάθε χρόνο με τσέκ το Αγίου Νικολάου είμαστε θεσμός, είμαστε έθιμο, είμαστε σαν βήμα-βήμα. Γιατί δεν είναι διαφορετικά, πρέπει τις σχολές μας οι οποίες λειτουργούν εδώ πέρα και μάλιστα είναι και δωρεάν και με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση να τις προβάλλουμε και να τις προωθούμε, γιατί καλύπτουν και κενά τα οποία τα έχουμε άμεση ανάγκη, κυρία Ανδριαδάκη.
1: Έτσι είναι. Με αφορμή λοιπόν την υποβολή των μηχανογραφικών και του παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή στη ΣΑΕΚ, μέχρι τις 16 εβδόμου είναι η προθεσμία. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα παιδιά που κάνουν την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού ότι μπορούν να δηλώσουν και τη σχολή της, τα ΣΑΕΚ της Υγείας και τη σχολή του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Για αυτό το εκπαιδευτικό έτος, για το πρώτο εξάμεινο θα λειτουργήσει η ειδικότητα βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου. Και με κατατάξει βέβαια για τρίτο εξάμεινο έχουμε την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτή γενικής νοσηλείας.
0: Μάλιστα. Είναι σχολές οι οποίες και είναι εξειδικεύσεις οι οποίες έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Το είναι που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα πάρα
1: πολύ. Η ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτικού χειρουργείου είναι μια εξειδικευμένη ειδικότητα και γι' αυτό το λόγο δεν την ανοίγουν. Ανοίγεται σπάνια από σχολές. Γενικά οι βοηθοί νοσηλευτών και οι νοσηλευτικοί είναι ειδικότητες με υψηλή ζήτηση και άμεση αποκατάσταση. Έτσι, δηλαδή πλέον θέλουμε νοσηλευτές, θέλουμε βοηθούς νοσηλευτές. Έχουμε ανάγκη και γιατί εκτός από την έλλειψη του ιατρικού προσωπικού πλέον είναι εμφανή και η έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα. Οπότε, ενδιαφέρομαι τώρα τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να κινηθούν το επόμενο διάστημα, κύριε Ανδριαδάκη.
1: Ωραία. Οι ενδιαφερόμενοι μέσω του παράλληλου χαρογραφού μέχρι τις 16 εβδόμου μπορούν να επιλέξουν τις ΣΑΕΚ Υγείας και να επιλέξουν τη δική μας ΣΑΕΚ, είναι η ΣΑΕΚ του Γούνου Λασιθιού, Οργανική Μονάδα Έδρας Αγίου Νικολάου. Και εκτός από αυτό, εκτός από την εισαγωγή μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού, έχουμε την ευκαιρία με μια απλή αίτηση στην γραμματεία της σχολής κατά την περίοδο των εγγραφών που θα είναι από 1 έως 21 Σεπτεμβρίου να έρθουν να κάνουν μια απλή αίτηση με το απολυτήριο ηλικίου τους, με την ταυτότητά τους, το άμκα τους και να έρθουν να εγγραφούν και να ενταχθούν στο δικό μας το δυναμικό.
0: Μάλιστα, οι σχολές τι παρέχουν στους φοιτητές, κύριε Ανδριαδάκη? Παρέχουν όλα εκείνα τα χένια τα οποία παρέχουν και οι υπόλοιπες σχολές που γνωρίζουμε?
1: Η σχολή εδράζει εντός του νοσοκομείου. Είναι μια σχολή η οποία είναι διετής φοίτησης, διετής εργαστηριακής και θεωρητικής κατάρτισης. Όλη η σχολή, όλες οι δομές, όλη η σχολή, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό είναι μέρος του νοσοκομείου. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα βαντάζ για τη σχολή, διότι το παιδί
0: πρακτική αμέσως.
1: Ακριβώς. Έρχεται και εντάσσεται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι οικείο για αυτόν εξ αρχής. Οπότε τελειώνοντας στο κομμάτι της πρακτικής άσκησης, δεν είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν το γνωρίζει. Οι εκπαιδευτές, και δόξα τω Θεώ να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, είναι ανθρώπινο δυναμικό, επαγγελματίες υγείας με πολυετή εμπειρία εντός του, στο χώρο της υγείας και εντός εντός νοσοκομείου. Οπότε και τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με αυτούς και όλο το προσωπικό που τους έχει δεχτεί και τους έχει αποδεχτεί και έτσι έχουμε μια αφίδρομη σχέση. Γιατί όπως ξέρετε και τα παιδιά, ιδίως στην πρακτική άσκηση, είναι ένα κομμάτι των κλινικών.
0: Ασφαλώς. Να πούμε ότι οι σπουδές είναι δωρεάν, δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο για να...
1: Σπουδές είναι δωρεάν, είναι πρωινό ωράριο, παρέχεται για το στρατό, παρέχεται χαρτί για στρατιωτική χρήση, έτσι. Και είναι, να εξηγήσουμε ότι είναι πρωινό ωράριο.
0: Πολύ ωραία. Να λοιπόν,
1: για και των μαθημάτων.
0: Μια πάρα πολύ καλή και δυνατή επιλογή για όσους αγαπούν το χώρο της υγείας να ενταχθούν στο κομμάτι αυτό και να παρακολουθήσουν την...
1: Και να γνωρίζετε ότι εκτός από το νοσοκομείο η αποκατάσταση μπορεί να είναι σε ιδιωτικά νοσοκομεία, σε ιδιωτικές κλινικές, σε ιδιωτικά ιατρία, σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Δηλαδή ένα παιδί έχει μέσω του βοηθού νοσηλευτή έχει μια γκάμα επιλογών για αποκατάσταση που μπορεί ο ίδιος να επιλέξει τι θέλει να κάνει. Ακόμα και δίνουμε και την προοπτική και για το εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Που εμείς προσωπικά δεν θέλουμε να φεύγουν τα παιδιά.
0: Ασφαλώς και δεν θέλουμε, αλλά υπάρχει αυτή η επιλογή. Δεν κατάλαβα.
1: Αλλά ναι. Και επίσης να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι πολλά από τα παιδιά μας είναι αυτά που επανδρώνουν και τα νοσοκομεία, όχι μόνο τα παιδιά, και όλο το λαξίδιο.
0: Αυτό ακριβώς να βάλουμε στο μυαλό μας για να το συνειδητοποιήσουμε, για να δει πραγματικά η επαγγελματική αποκατάσταση είναι αμεσότατη. Κυρία Ανδρεδάκη, θερμά ευχαριστώ. Θα είμαστε εδώ και το Σεπτέμβριο. Αλίμονο. Για να το υπενθυμίσουμε εκ νέου.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην περίοδο των εγγραφών.
0: Οπωσδήποτε θα είμαστε εδώ για να προβάλλουμε για μία ακόμα φορά την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια στην ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούμε ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι, το Μεσενάδικο, από την Αλέξανδρο Ψάλτη. Ασφαλώς το έχουμε γνωρίσει, το έχουμε αγαπήσει. Εδώ το ερμηνεύουν οι 1550. Ποιοι είναι αυτοί, μα δεν είναι άλλοι από τους Σκόρπιον της ελληνική ροκ σκηνή, ο οποίο θα του απολαύσουμε την ερχόμενη Παρασκευή 17 του μήνα στην μπυροβραδιά των νέων της Νέα Πόλης. Και όταν λέω για Σκόρπιον της ελληνική ροκ μουσική σκηνή, δεν το λέω εγώ, έχει καταγραφεί από άλλους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τη ροκ μουσική, καλύτερα από εμένα θα μας το επιβεβαιώσει τώρα. Και ο Ρουσέτος Δημητρόγλου από τους 1550 που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά στον αέρα μας. Κύριε Δημητρόγλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είμαστε?
0: Καλωσορίζουμε τηλεφωνικά καταρχήν ένα από τα βασικά στελέχη του συγκροτήματος 1550. Όλους μαζί θα σας καλωσορίσουμε την ερχόμενη Παρασκευή στη Νεάπολη, στην πυροβραδιά των νέων της Νεάπολης. Και αλήθεια, με τι διαθέσεις έρχεται, κύριε Δημητρόγλου, στη Νεάπολη?
1: Με πολύ όμορφες γιορτινές, καλοκαιρινές διαθέσεις θα έρθουμε. Τώρα μόλις πάλι επιστρέψαμε από Κρήτη. Η Κρήτη μας έχει αγαπήσει τον τελευταίο χρόνο πάρα πολύ και την επισκεφτόμαστε. Αλλά είναι πρώτη φορά που θα επισκεφτούμε τον όμορφο τόπο σας.
0: Σίγουρα θα σας αποζημιώσει τόσο η δροσιά του Δημοτικού Κήπου στη Νεάπολη, όσο και η φιλοξενία του Πολιτιστικού Συλλόγου των Νέων της Νεάπολης, τις οποίες περιμένουμε πώς και πώς για να πιούμε μια δροσερή μπύρα ή άνευ ή με αλκοόλ την ερχόμενη Παρασκευή. Αλήθεια, 1550, ένα ροκ συγκρότημα, μια δυνατή ροκ παρέα που πραγματικά ανεβάζει το μπήχη της διασκέδασης μέχρι εκεί που δεν μπορούμε να φανταστούμε, κύριε Δημητρόγλου.
1: Αυτό είναι αλήθεια, μα δείτε βιντεάκια που θα αναρτήσουμε σήμερα στις σελίδες μας, στα social, με το τι έγινε χθες στη συναυλία που κάναμε στη θητεία μας χθες. Θα καταλάβετε. Ήταν μια φανταστική συναυλία και ακόμα καλύτερη θα γίνει στην πυροβραδιά, γιατί είναι η ειδικότητά μας.
0: Μπράβο.
1: Τα φεστιβάλ μπύρα.
0: Τέλεια, έχετε με εξειδίκευση σε αυτό όντως, γιατί έχουμε δει αρκετά βίντεο στα social με την παρουσίαση σε παρόμοιες έτσι βραδιές. Αλήθεια, διαπιστώνουμε με το πέρασμα του χρόνου ότι οι νέοι άνθρωποι, αλλά και εμείς οι άνω των 50 λιγάκι, δεν ξεκολλάμε από την αγάπη μας με την καλή ελληνική ροκ μουσική, την οποία υπηρετείται με πάρα πολύ έτσι σύνεση και ενδιαφέρον πολλά χρόνια, κύριε Δημητρόγλου.
1: Η ροκ μουσική στην Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής μουσική, δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία συναγωνίζονται την πρώτη δημοφιλή μουσική που είναι η λαϊκή μουσική. Απλά δυστυχώς δεν υπάρχει δισκογραφία τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το μόνο συγκρότημα το οποίο είναι ενεργό και κάνει δισκογραφία σε ροκ ρυθμούς και ακούσματα είμαστε εμείς, δηλαδή είμαστε πιστοί σε αυτό που κάνουμε. Τώρα χαιρόμαστε πάρα πολύ για να ανταποκριθεί ο κόσμος. Ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για την απόκριση του κόσμου που γεμίζει τις χώρες που εμφανιζόμαστε, τις συναυλίες που κάνουμε. Ήταν πολύ ωραία, τα τραγούδια είναι πάρα πολύ γνωστά. Και αυτά τα δισκογραφημένα τα δικά μας και οι δισκογραφημένες μας διασκευές, αλλά και όλο το ρεπερτόριο που επιλέγουμε να παρουσιάσουμε για να περάσει καλά ο κόσμος, να διασκεδάσει, να τραγουδήσει. Δεν μένουμε μόνο όμως αυτά, πειράζουμε και κάποια άλλα τραγούδια, αλλά θα είναι έκπληξη να τα δούμε μαζί. Τουλάχιστον τρία ώρες συναυλία που θα κάνουμε την Παρασκευή.
0: Πολύ ωραία. Και επειδή μιλήσαμε για τραγούδια και ροή επιλογών μουσικών, το συγκρότημα οι 1550 επηρεάζονται και από τον κόσμο σε κάθε συναυλία και διαμορφώνουν ανάλογα το πρόγραμμά του, δηλαδή.
1: Το πρόγραμμα είναι παίζει real time, εκείνη ώρα δεν πιένουμε με μια σταθερή λίστα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, δεν το κάνουμε και τσίρκο βέβαια, έτσι. Θα παρουσιάσουμε τραγούδια από τη δικιά μας δισκογραφία, όπως προείπα. Διασκευές γνωστές που έχουμε κάνει, όπως το Βεζινάδικο που έξερε και στην Ευρώπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Ή το Θεός αν είναι, το παλιό μου παλτό, ή το εκεί. Αρκετές διασκευές έχουμε κάνει. Όμως, και τώρα με την αγάπη μας με την Κρήτη, έχουμε κάνει και κάποιες διασκευές σε κριτικά τραγούδια, όπως είναι ο Λιράρη, το Μπαλάντο του Κυρμέτιου, το Ήτανε μια φορά,
0: μάλιστα.
1: Το οποίο είναι από την Κάσο βέβαια, αλλά έχει άμεση σχέση με την Κρήτη. Παρουσιάζουμε και τέτοιο υλικό, δηλαδή να μην είναι κανένας παραπονεμένος.
0: Πολύ ωραία. Οπότε είμαι σίγουρο ότι στη βαλίτσα σας την Παρασκευή θα φέρετε πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία ροκ και όχι μόνο ακούσματα, και μαζί με τους The Coolant, ένα νεανικό συγκρότημα από την Νεάπολη, θα ανεβάσουμε ψηλά την διάθεση και μαζί με τους νέους Νεάπολης θα περάσουμε μια καταπληκτική βραδιά στη δροσιά του Δημοτικού Κήπου.
1: το εποσιόμεθα. Mm-hmm. Πραγματικά.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Το εποσιόμεθα.
0: Ήταν ο Ρουσέτος Δημητρόπουλο από το 1550. Θα του ακούσουμε όλου μαζί την ερχόμενη Παρασκευή στη Νεάπολη μετά τι 9 το βράδυ. Κύριε Δημητρόπουλου, σα περιμένουμε πώ και πώ να ροκάρουμε, να παρεώσουμε και να περάσουμε ευχάριστα το βράδυ τη Παρασκευή.
1: Μετά την αυλία, πάρτι. Θα γίνει πάρτι. Θα μείνουμε εκεί πέρα και θα πούμε εμπειρίε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Θα περνάμε καλά.
0: Οπωσδήποτε. Καλημέρα με τον Αγενικό ραντεβού. Την ερχόμενη Παρασκευή στη Νεάπολη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Όμορφο τόπο σα.
0: Και ήταν λοιπόν ο Ρουσέτος Δημητρόπουλου, ο κιθαρίστας και ο τραγουδιστής, ένας από τους τραγουδιστές του 1550 που θα απολαύσουμε την Παρασκευή που μας έρχεται στη Νεάπολη. Το παλιό μου παλτό από το 1550.
2: Έχω πέσει και κλαίω.
0: Σίγουρα θα ακούσουμε και αυτό την έχουμε Παρασκευή στη Νεάπολη που είμαστε όλες και όλοι καλεσμένοι στην προβραδιά των νέων της Νεάπολης.
2: Ξεχάσει.
0: Ο 104,4 είναι χορηγός επικοινωνίας ασφαλώς και θα είμαστε εκεί έτσι κι αλλιώς. Μόνο μας τα μικρόφωνα και τις καλές μας τις διαθέσεις.

κινούμαστε με ασφάλεια και με οικονομία στα καύσιμά μας, γιατί επιλέγουμε καθημερινά Aegean καύσιμα από το βατήριο Aegean στα Γρέβα Τωρνάκη. Δευτέρα φουλάρουμε σούπερ αμόλυντες, τη μία πλήση αμόλυντες, το ξεχνάμε. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη συμβαίνει ακριβώς αυτό. Δευτέρα με την αμόλυντη, Τετάρτη με το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα λοιπόν γεμίζουμε σούπερ αμόλυβδη βενζίνη και πληρώνουμε απλή αμόλυβδη βενζίνη. Τετάρτη συμβαίνει το ίδιο με το σπίτι του πετρέλαιο κίνησης. Και πλήσουμε το αυτοκίνητο μας, είτε μόνοι μας είτε μας πληρώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να το πληρώνουν καλύτερα στο πατήριο της Ζήνας Αγρέπα Τωρνάκη και ο βουγκονιζατέρ λάστιχα και αμορτσέρ έλεγχος επιτόπου εκεί στο ίδιο πρατήριο και το καφέ μας εκεί και αξεσουάρ και τα πάντα και το οχήματός μας σε ένα χώρο. Πατήριο της Ζήνας Αγρέπα Τωρνάκη, η θέση πράγμα στο αμμούδι από ένα πατίνι μέχρι ένα τριαξονικό, η περιποίησή του και η φροντίδα του έχει όνομα και επίθετο. Σαχαρές Μοντονάκης, πατήριο Aegean, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Και το όχημά μας είναι στα καλύτερα χέρια. Το φροντίζουν επαγγελματίες του χώρου. Πρατήριο Aegean, Ζαχαρέα Μοντονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Πάρι ζαβραστή Υφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεωμάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Καλώς βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλα.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
3: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
5: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα ποντί. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
9: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό Δημοτικό Κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Μπυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
7: 104,4. Ραδιόφωνο με στήλη.

Δεν ανοίγω πια το παραθυρό μου. Οι αναμνήσεις μας το λερώνουν. Οι αναμνήσεις μας που φουντώνουν και καταπίνουν τον ήλιο. Τουλάχιστον εκδικηθήκαμε την πόλη, τη σβήσαμε τον ορίζοντα. Την καταδικάσαμε σε ένα τέλειο το βράδυ που γεννήθηκε.

0: το δικό μας σκοτάδι. Και εμείς θα ξεφτίζαμε. Και εκεί στην υπόγεια διάβαση που φιληθήκαμε, επαναστατήσαμε μπροστά από τείχους βαμμένους με σπρέι. Επαναστατήσαμε κόντρα σε κούφια συνθήματα. Μα όταν βγήκαμε στην επιφάνεια έβρεχε και το νερό έπνιξε τις ελπίδες μας. Τώρα δεν είσαι πουθενά, βρέχει ακόμα πιο δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ, απέμεινε μόνο να με τη λύση.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Keep the Spirit Alive Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

στάχτη στη βροχή. Όσα νομίσαμε πως είναι η αλήθεια. Κι αν ο καιρός κερνάει σοφία και αντοχή. Στάχτη στη βροχή. Δεν πέρασε ούτε μέρα από τον πρώτο έργο.

στάχτη στα μαλλιά. Κι αν θες γυρίσε πίσω, κι ας ξέρεις πως δεν έχει επιστροφή. Κοινά μυστικά, πουλιά στο μπαλκόνι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 104,4 ο Άσης Δροσιάς στα FM.
5: 104,4

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Διάφανος που είναι ο ουρανός, σαν είμαι
6: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Εδώ ένα ντουέτο του Αντώνη και του Γιάννη Βαρδί, ξεριζωμός, στίχους ο Κώστας Μπαλαχούτης και μουσική ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Δεν θα πω πολλά για τον Αντώνη Βαρδί. Ξέρουμε όλοι τι έκανε και πώς τον έχει όλη η γενιά των ακροατών και των μουσικών. Είμαστε πάντα στο 8ο. Ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου». Πρόκειται για παραγωγές που έχουν βγει μέσα από το 8ο, 8ο Radio, και για τη συνέχεια Γεωργία Αγγέλου, Μάγια, στίχους Νάνση Κανέλη και Ξένια Δικαίου, μουσική Πηγή Λυκούδη.

ένας ποπήρωας του 1990 για την συνέχεια, και όχι μόνο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, αλλά και ηθοποιός. Έγραψε γι' αυτός τη δική του έτσι ιστορία στις Ελλάδος τα παιδιά. Ο λόγος για τον Γιάννη Σαββιδάκη, είπα να ξεχάσω. Μουσική Χρήστος Παπαδόπουλος και στίχους ο Νικόλας Μπενόπουλος.

Το πάντρεμα ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, στο έμπειρο και ίσως στο άπειρο, πάντα μου άρεσε. Εδώ η Μιρέλα Πάχου καλεί τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και αυτός της κάνει την τιμή και συμμετέχει μαζί της στο «Κοιμήσου ακόμα». Μουσική Βασίλης Παπακοσταντίνου και στίχους η Μιρέλα Πάχου.

Μια φωνή από τα παλιά χρόνια, από τους νέους επιβάτες, ένα συγκρότημα που είχε μαζί με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, η Μαρία Φωτίου, έρχεται και πάει. Στίχους και μουσική, υπογράφει η ίδια και το CD της κυκλοφορεί σε αριθμημένα αντίτυπα από το 8th Music Group.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: 104,4.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: ΑΟΣΜΗ εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
10: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
11: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
12: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

ακούτε τα τραγούδια του Go από το δίσκο LP και CD «Οι φωνές σε αυτή την πόλη», στίχους υπογράφει ο Νίκος Αναγνωστάκης, μουσική ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ακούσαμε τον Δημήτρη Μπάση και τη Δήμητρα Σταθοπούλου στο «Μαλώνω την καρδιά». Κατερίνα Μακαβού, Πατησίων 316. Στο 316 προσπαθώ να θυμηθώ τώρα τι ήταν. Ίσως ήταν το θέατρο Καλουτά, όχι, είναι 240 κάτι. 316 είναι κοντά στη Γαλατσίου, τέλος πάντων στη γωνία Γαλατσίου και Πατησίων. Στίχους και μουσική η Κατερίνα Μακαβού.

Όταν το 8ο συνεργάζεται με νέους ανθρώπους, τότε είναι η καλύτερη του. Μαριλίζα Λούντζι για τη συνέχεια, νέα ερμηνεύτρια της Γης η Όψη. Στίχους υπογράφει η ίδια και μουσική ο δεξιοτέχνης κιθαρίστας και πολύ καλός έτσι μουσικός Μανώλης Ανδρουλιδάκης.

Πριν πολλά χρόνια είχε έρθει ένα demo στα χέρια μου που το demo έλεγε το όνομα της μπάντας που ήταν «Ρίξε το 5». Σε αυτή την μπάντα μέσα τα μέλη, δύο τέλος πάντων από τα μέλη, ήταν ο Δημήτρης Αρναούτης και ο Ρέστης Ντάντος. Ο καθένας τράβηξε ξεχωριστή δική του πορεία. Εδώ θα ακούσουμε τον Δημήτρη Αρναούτη που προσφάτως συνεργάστηκε με το 8ο, τραγούδι «Κόκκινο». Μουσική, ερμηνεία και στίχους υπογράφει ο Δημήτρης Αρναούτης.

Ο Γιάννης Λεκόπουλος και η Έρικα Πατρικίου ενώνουν τις δυνάμεις τους και κάνουν την ερμηνεία τους μία φωνή. Είμαστε μαζί. Μουσική Αντώνης Μιτζέλος, στίχους Μαρία Παπαδάκη.

μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες που έχουν περάσει, από αυτές τουλάχιστον που ξέρω εγώ και τις θεωρώ σπουδαίες, η Θεοδοσία Τσάτσου, πάντα με χαρακτηριστική χρειά, πάντα με χαρακτηριστικές ερμηνείες, πάντα με μία πολύ μεγάλη, πολύ, πολύ καλλιτεχνική υπόσταση το κάθε τι που κάνει, μέσα σε κρυστάλλινα νερά, στίχους και μουσική υπογράφει ίδια.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την πολύ καλή φωνή της Κέλλης Βουδούρη. Λογικός εκγενετής λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου και στίχους του Θοδωρή Τσάτσου. Θα ακολουθήσει μία άλλη νεαρή ταλαντούχα ερμηνεύτρια, η Χρυσή Κρητικοπούλου. Σε στίχους του Πόλη Κυριάκου και μουσική του Παντελή Θαλασσινού θα ερμηνεύσει το Τρίτο Βαγόνι. Στα φωνητικά, ο Παντελής Θαλασσινός.

Η Βάσια Βουγιουκλή θα ερμηνεύσει το επόμενο τραγούδι της Τριανταφυλιάς στα Φύλλα. Το τραγούδι είναι παραδοσιακό και αγαπημένο. Ενορχήστρωση και παραγωγή του Ορέστη Πλακίδη.

Τον γνωρίσαμε και τον θαυμάσαμε σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερος. Μιλάω για τον Παντελή Θεοχαρίδη. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι «Ονειρομανής Διαβάτης» σε λόγια του Χρήστου Καπούτσι και ενότητες του Δημήτρη Καπούτσι. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο «Γόρδιος Μύτος».

Μία νέα ξεχωριστή ερμηνεύτρια, θα μας πει το επόμενο τραγούδι. Πρόκειται για την Αγγελική Μπεμπέκη. «Να ήταν η αγάπη μας» είναι ο τίτλος του, σε μουσική του δεξιοτέχνη κιθαριστή Μανώλη Ανδρουλιδάκη και στίχους του ξεχωριστού και καταξιωμένου Δημήτρη Λέτζου.

Ο Βασίλης Κουλάς είναι ένα κεφάλαιο του νεοελληνικού πολιτισμού. Σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Ράγισα πάλι, Ράγισα». Το τραγούδι περιέχεται στον δίσκο «Τα απρόοπτα, κύκλος Β».

Μία από τις κορυφαίες φωνές είναι αυτή του Δημήτρη Μπάση, σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Θα μας πει το τραγούδι «Για σένα». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Τι τα θέλεις».

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4 Οάσις Δροσιάς FM.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

0: δούμε πού θα βγει.
1: Ακούσαμε τον Σουαρέ και τον Πέτρο Βαγιόπουλο, αυτή την τρομερή παρέα που μας είπε το τραγούδι «Άντε να δούμε πού θα βγει», σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου και στίχους της Μερόπης Γραμμένου. Ακολουθεί ο Γιάννης Κότσιρας, «Σαν πεθάνει η ψυχή» λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους της Μαρίας Κατζιαυτσέντη. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Με ένα στεναγμό», έναν δίσκο που είναι αφιερωμένος σε όσους Ελληνοκύπριους ξεριζώθηκαν, ενώ είχαν ξεριζωθεί και το 1922 από τη Μικρά Ασία.

Από το δίσκο «Άλλες φωνές» του Νίκου Γιώγαλα προέρχεται το επόμενο τραγούδι. Θα μας το πει η Σαβέρια Μαριολά. Γυναικείο λέγεται, σε μουσική και στίχους του Νίκου Γιώγαλα.

Ερμηνευτής και συνθέτης πρικισμένος ο θεολόγος Κάπος. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Άγριος χορός» σε στίχους δικούς του και μουσική του Ανδρέα Παπά.

Ακολουθεί η νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια Μαριλίσα Λούτζι. Ανομολόγητα λέγεται το τραγούδι, σε στίχους δικούς της και μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη.

Ακολουθεί ο Νίκος Γύρας σε ένα τραγούδι που η στίχη του είναι του Νικόλα Μπενόπουλου και η μουσική του Δημήτρη Καρά και του ίδιου του Νίκου Γύρα. Συμμετέχουν ο Άγης Παπαπαναγιώτου, ο Θοδωρής Στούγιος και ο Πάνος Ρεντίφης.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: κάτι ύποπτο λέει συμβαίνει.
1: Όχι,
0: και λοιπόν δεν πειράζει. Καλά είναι και έτσι. Ω, κυρία, τίποτα εσείς πάλι μπροστά μου. Η έκπληξη.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: τηλέφωνα 2841 026496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

Γιατί έτσι παίζεται αυτό. Η φαντασία σου θα βάζει στην αγάπη μου εμπόδια. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι, από το δημοτικό. Ταινίες με τίτλους όπως «Η αγάπη το βάζει στα πόδια». Ο βίος ο σύγχρονος, το άρωμα που σε κάνει ξεχωριστή. Η καμερά σου που στέκεται στο φούτερ σου και σε κοιτάζω. Κάποιος που υπήρξε και κάποιος που δεν ήρθε στη σωστή σου στιγμή. Εγώ παράλυτος και εγώ που περπατώντας το κορμί μου γυμνά.

Γιατί έτσι κουρδίζεται αυτό? Η εμπειρία μου θα υψώνει στο δώσιμό σου εμπόδια. Η απόδρασή μου, οι τσόντες μου σε ένα φόλτερ κρυφό και τα χαρτάκια στο αμάξι μου από χιλιάδες διόδια. Ο βίος της τέχνης, το στούντιο με ένα PC που κρασάρει διαρκώς. Η καμερά μου που στέκεται στο πιάνο μου και με κοιτάζεις. Κάποια που υπήρξε και κάποια που με έκανε να νιώθω μισός. Εσύ αριστούργημα, εσύ μόνη το make-up να βγάζεις.

επιβάλλεις. Γιατί έτσι πηγαίνει αυτό. Έτσι οδηγείται. Έτσι φλέγεται. Έτσι ανεβαίνει στη μέρα. Έτσι το μάθαν οι άνθρωποι κάτω από τον ουρανό. Αυτό πιστέψαν οι άνθρωποι. Και αυτό πάει τον κόσμο πιο πέρα. Θα αμφιβάλλω. Γιατί έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ. Η φαντασία μου θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδιο. Είναι ο άγραφος κώδικας. Είναι το κοινό μυστικό. Είναι μια βόλτα στα σύννεφα που πάντα γυρνάς με τα πόδια.

0: έχουμε πρόσκληση πολιτικού αεροσκάφους. Mayday, mayday. Σας αναφέρω συντεταγμένες, Μάμπο. Έχει προσκλούσει σε πολύ χρόνο. Mayday, mayday.
1: Ανοίγει τα μάτια, μα βλέπει θολά. Σιγή νεκρική στην καμπίνα. Ο αέρας δεν φτάνει, ο τρόμος χτυπά. Σε πτήση από Κύπρο για Αθήνα. Την πόρτα του κόκπιτ ανοίγει δειλά. Πιδάλι οπιάνουν τα χέρια. Σινιάλα του κάνουν τα μαχητικά. Μα βρέχει ψυχές, πέφτα αστέρια. Στον ουρανό ψηλά, ο ήλιος σε φυλά σαν...
2: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
11: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
10: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
11: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με

0: self-service 24 ώρες λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26 170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στήλη.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στις αρχές του 80 αλλά και της δικής μας εκπομπής. Τι σημαίνει η αγάπη των Κουγιουμτζή Ριτσόνι από την Εμιλία Κουγιουμτζή τραγουδισμένο για το απόψινό μας ξεκίνημα, φίλες και φίλοι. Καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τον πρόλογο στην πρώτη μας ενότητα. Και από το πρώτο μισό του 80 με τον Σταύρο Κουγιουμτζή στο δεύτερο μισό με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στα τέλη του 80 αλλά και στις αρχές του 90, δύο τραγούδια του προαναφερθέντος από την φωνή του Κώστα Μακεδόνα.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, δεν έχω ιδέα. Ενέτη 1989. Το ομότιτλο από τον Κώστα Μακεδόνα. Με τη φωνή του ίδιου δύο χρόνια μετά, μόνο μια φορά, ακόμα μια συνεργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Ας είναι, βγαίνω και το ομότιτλο για τη συνέχεια.

Στα 1982 το ερμήνευσε ο Γιώργος Μαρίνος. Στα 1995 το επανερμηνεύει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Το ερμήνευσε ο Γιώργος Μαρίνος. Στα 1995 το επανερμηνεύει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Όταν έρχονται οι φίλοι μου, ο γενικός τίτλος του κύκλου όπου συμπεριλήφθηκε η δεύτερη αυτή

Σταμάτης Κραουνάκης λοιπόν. 1989 δεν έχω ιδέα. 1991 μόνο μια φορά. 1995 τραγούδι για τους φίλους μου. Σταμάτης Κραουνάκης από τις φωνές των Κώστα Μακεδόνα και Άλκης της Πρωτοψάλτη.

στα 1980 και στην τελευταία δισκογραφική κίνηση του Μάνου Λουίσου. Για μια μέρα ζωής. Ο συνθέτης σε μια διφωνία με την Δήμητρα Γαλάνη. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει σε στίχους του Φονταλάδη.

Η Τζαμάικα των Λοΐζου Παπαδόπουλου. Στα 1988 από τις Γαλάνη Αλεξίου και ακολούθησε η πρώτη εκτέλεση στα 1970 με τη φωνή του Γιάννη Καλατζή.

Επιστροφή στον Δεκέμβρη εκείνο του 1980 και στην τελευταία δισκογραφική κίνηση του Μάνου Λουίσου. Για μια μέρα ζωής. Με το λόγο του Μανώλη Ρασούλη, την ερμηνεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ντύθηκες Μακρυγιάννη στις αποκρίες.

Η ξεχασμένη μπαλάντα της νοικοκυράς. Ακόμα ένα στιχούργημα του Μανώλη Ρασούλη από την φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Συμπεριλήφθηκε και αυτό στον τελευταίο δίσκο του Μάνου Λοΐζου για μια μέρα ζωής.

Στα 1964 ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Στα 2007 ο Μανώλης Μητσιάς. Τον Θεοδωράκη Χριστοδούλου βραδιάζει.

Θεοδωράκη, σε φέρεις μέσα στις θαλασσινές σπηλιές από τα Επιφάνεια. Μια νεότερη εκτέλεση στα 2007 από τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Δύο χρόνια μετά, με τον Λάκη Χαλκιά, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Λεβέντικες καρδιές. Ο γενικός τίτλος της συνεργασίας του με τον Βαγγέλη Κορακάκη. Με τη μουσική και το στίχο του τελευταίου, τις ερμηνείες του πρώτου. Το ομότιτλο

0: Από τα μουσικά δρόμενα του 2009 λοιπόν ο απόψινος μας επίλογος, φίλες και φίλοι. Λεβέντικες καρδιές με τη μουσική και τον στίχο του Βαγγέλη Κορακάκη. Από τον ομότιτλο κύκλο του και παράλληλα από τη συνεργασία του με τον Λάκη Χαλκιά. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
8: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Boost Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.

Jazz Life. Μουσικές και τραγούδια μέσα από τον χώρο της jazz, του blues και της soul. Jazz Life με τον Γιώργο Κοπανέλη. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 με 11 το βράδυ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου, 104,4.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

τα μυστικά. Όταν χωρίζει κάθε τέρι, μπαίνουν στον κόρφο ξαφνικά, μη παραπέσουν ξαφνικά.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Εκατόν 104,4.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Charles Lloyd Quartet για την εισαγωγή, Sombrero Sam από τον Dream Weaver του 1966 και για τη συνέχεια Gatto Barbieri, ο Μέση του σαξοφόνου για να είμαστε, να συμβαδίζουμε το πνεύμα του Μουντιάλ, Encuentros από το Chapter 1 Latin America του 1973. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με Ray Barreto από το album Together 1969 Tin Tin Deo, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Afro-Cuban Jazz. Η κλασική σύνθεση του Dizzy Gillespie και του Τσάνο Πόζο. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι

Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Μεγάλος Henrik Pereira, ο Βραζιλιάνος πιανίστας και κιθαρίστας, από το νέο του άλμπουμ Northern Readings. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι, στο οποίο τον τόνο έδινε ο δανοαμερικανός βιολιστής Mats Stolling. Συνεχίζουμε με έναν άλλο αγαπημένο βιολιστή, το Jean-Luc Bondy, Cat Coach, από το άλμπουμ Sunday Walk του 1967. Ακούτε την εκπομπή Jazz Live, στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Don Sugarcane Harris σε μια breathtaking εκτέλεση του Song for My Father του Ray Silver από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Festival Jazz του Βερολίνου του 1971 και θα κλείσουμε αυτή την μικρή Violin Summit με την Regina Carter, Don't Get Sissy, η εκτέλεση του Thad Jones, η σύνθεση του Thad Jones από το album Motor City Moments του 2000. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με Mark Murphy. This would be the start of something. Από το ομώνυμο άλμπουμ του 1959 που ηχογράφησε σε ηλικία 26 χρονών ο Mark Murphy, το τρίτο στην καριέρα του και το πρώτο στην Capitol, την εταιρεία που τότε ηχογραφούσε και ο περίφημος Frank Sinatra. Teddy Edwards για τη συνέχεια μαζί με το τρίο του Les McCann, Our Love is Here to Stay, από το άλμπουμ It's About Time 1960. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Bill Evans, Autumn Leaves, από το album Farther Ahead που περιλαμβάνει ζωντανή ηχογραφή στη Φιλανδία ανάμεσα στο 1964 και το 1969 και κυκλοφόρησε μόλις το 2025. Για τη συνέχεια ο Miles Davis από το All Star Sextet του 1954 ακούμε Solar.

Θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με το βιβραφωνίστα Chris Varga. Durantula από το άλμπουμ του 2025 Breathe. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: 104,4 ο Άσι Δροσιά στα FM.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με την Abby Lincoln. Naturally, από το album People in Me, ηχογράφησε στο Τόκιο το 1973, μετά από 12 χρόνια απουσίας. Το τελευταίο τους άλμπουμ το είχε κυκλοφορήσει το 1961, το Straight Ahead. Αυτή η μακρόχρονη απουσία δεν ήταν δικιά της επιλογή, αλλά αποτέλεσμα πιέσεων και ενός ιδιότυπου αποκλεισμού από τις δισκογραφικές εταιρείες. Ένα αποτέλεσμα που είχε μάλλον μια στάση που είχε καθαρά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Συνεχίζουμε με Corey Weitz Quintet από το άλμπουμ Live at the Frankie's Jazz Club, Blues Nova.

Speak Low, η σύνδεση του Kurt Weill από τον McCoy Tyner και το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ Inception 1962. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με τον βραζιλιάνο πιανίστα Dudu Καταφουνσέκα μαζί με τον Έλιο Άλβες από το άλμπουμ Samba Jazz and Tom Jobim. Ακούμε Αλάνα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

στο κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Σαν μπουμπουκιάζει η άνοιξη και έχει γενέθλια ο χρόνος, ανθίζει πάλι μέσα μου

Ένας ήρωας δεν φτάνει για να σχηματίσει ένα πρόσωπο, πες το ξανά. Ένα πρόσωπο δεν φτάνει για να σχηματίσει έναν ήρωα αυτή τη φορά. Είμαι μόνος μου και είμαι πολύ, χίλια email που δεν έχουν σταλεί. Κι αγαπάω και ξέρω τι νιώθω.

αυτό που θα πω δηλαδή. Στο διεθνές του μαγαζί. Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου η σοφία.

Στο διεθνές το μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές το μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη.

άνθρωποι στη γη θα βλέπαν μας πριμέρα. Στο διεθνές του μαγαζί γελούσαν οι δυο χαζοί.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπεί.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στις αρχές του 80 αλλά και της δικής μας εκπομπής. Τι σημαίνει η αγάπη των Κουγιουμτζή Ριτσόνι από την Εμιλία Κουγιουμτζή τραγουδισμένο για το απόψινό μας ξεκίνημα, φίλες και φίλοι. Καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τον πρόλογο στην πρώτη μας ενότητα. Και από το πρώτο μισό του 80 με τον Σταύρο Κουγιουμτζή στο δεύτερο μισό με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στα τέλη του 80 αλλά και στις αρχές του 90, δύο τραγούδια του προαναφερθέντος από την φωνή του Κώστα Μακεδόνα.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, δεν έχω ιδέα. Εν έτη 1989. Το ομότιτλο από τον Κώστα Μακεδόν. Με τη φωνή του ίδιου δύο χρόνια μετά, μόνο μια φορά, ακόμα μια συνεργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Ας είναι, βγαίνω και το ομότιτλο για τη συνέχεια.

Στα 1982 το ερμήνευσε ο Γιώργος Μαρίνος. Στα 1995 το επανερμηνεύει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Όταν έρχονται οι φίλοι μου, ο γενικός τίτλος του κύκλου όπου συμπεριλήφθηκε η δεύτερη αυτή εκτέλεση, με τη μουσική πάντα του Σταμάτη Κραουνάκη και το στίχο του Γιώργου Ευσταθίου.

Σταμάτης Κραουνάκης λοιπόν. 1989 δεν έχω ιδέα. 1991 μόνο μια φορά. 1995 τραγούδι για τους φίλους μου. Σταμάτης Κραουνάκης από τις φωνές των Κώστα Μακεδόνα και Άλκης της Πρωτοψάλτη.

στα 1980 και στην τελευταία δισκογραφική κίνηση του Μάνου Λουίζου. Για μια μέρα ζωής. Ο συνθέτης σε μια διφωνία με την Δήμητρα Γαλάνη. Η μέρα εκείνη δε θα αργήσει σε στίχους του Φονταλάδη.

Η Τζαμάικα των Λοΐζου Παπαδόπουλου. Στα 1988 από τις Γαλάνη Αλεξίου και ακολούθησε η πρώτη εκτέλεση στα 1970 με τη φωνή του Γιάννη Καλατζή.

Επιστροφή στον Δεκέμβρη εκείνο του 1980 και στην τελευταία δισκογραφική κίνηση του Μάνου Λουίσου. Για μια μέρα ζωής. Με το λόγο του Μανώλη Ρασούλη, την ερμηνεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ντύθηκες Μακρυγιάννη στις αποκρίες.

Η ξεχασμένη μπαλάντα της νοικοκυράς. Ακόμα ένα στιχούργημα του Μανώλη Ρασούλη από την φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Συμπεριλήφθηκε και αυτό στον τελευταίο δίσκο του Μάνου Λοΐζου «Για μια μέρα ζωής».

Στα 1964 ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Στα 2007 ο Μανώλης Μητσιάς. Τον Θεοδωράκη Χριστοδούλου βραδιάζει.

Θεοδωράκη, σε φέρεις μέσα στις θαλασσινές σπηλιές από τα Επιφάνεια. Μια νεότερη εκτέλεση στα 2007 από τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Δύο χρόνια μετά, με τον Λάκη Χαλκιά, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Λεβέντικες καρδιές. Ο γενικός τίτλος της συνεργασίας του με τον Βαγγέλη Κορακάκη. Με τη μουσική και το στίχο του τελευταίου, τις ερμηνείες του πρώτου. Το ομότιτλο.

0: Από τα μουσικά δρόμενα του 2009 λοιπόν ο απόψινος μας επίλογος, φίλες και φίλοι. Λεβέντικες καρδιές με τη μουσική και τον στίχο του Βαγγέλη Κορακάκη. Από τον ομότιτλο κύκλο του και παράλληλα από τη συνεργασία του με τον Λάκη Χαλκιά. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Πολύ. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην όμορφη νύχτα και σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να περάσετε μια πραγματικά όμορφη νύχτα. Καλή διασκέδαση.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.